Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και

0: το σιγοτραγουδάσει ήδη.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζει.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάνι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Η Onion Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: εγώ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

προχώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση. Παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

σε αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
3: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
4: Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
5: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
2: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
3: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάτι τα ανακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
4: Στον Απόβλου, ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
5: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόβλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
6: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: το βάλτο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Σου είπα φέρτο. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

προχώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση η μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε τα

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα, Βουγής. Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Λέξη, καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα, Λένη, καλημέρα, Ηλιανίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας τον Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στους αγαπημένους μου κογκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Καπαγεράτος Γιώργος, επικεφαλής τους Ανοιχτούς Ορίζοντες από το Δήμο Σάμις, και του λέμε καλό μεσημέρι και Χριστός Ανέστη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπούτο, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, τα κρατές σας.
0: Τι κάνουμε κύριε Καπαγεράτε, πώς πάμε?
1: Λέμε ότι είμαστε καλά κύριε Μπούτο.
0: Πολλές ανακοινώσεις βλέπω, ενώ ο Δήμαρχος το μόνο που απαντάει, τον ακούσατε νομίζω, είναι ότι η αντιπολίτευση καλά κάνει και κάνει αντιπολίτευση. Κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ή λέτε κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται και ο Δήμαρχος δεν θέλει να τα παραδεχτεί?
1: Ναι. Στη δημοκρατία υπάρχουν ρόλοι, όπως καλά γνωρίζετε. Εμάς λοιπόν ο ρόλος μας...
0: Έχετε Bluetooth, αν έχετε Bluetooth λίγο πιο δυνατά, γιατί ακούγεστε χαμηλά.
1: Ναι, ένα λεπτάκι να το διορθώσουμε.
0: Ναι, ναι, βγάρτε το αν είναι απευθείας για να ακούγεσαι πιο καθαρά.
1: Τώρα.
0: Τώρα πολύ καθαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν το εξής. Ότι στη δημοκρατία υπάρχουν ρόλοι. Ο ρόλος μας λοιπόν σε εμάς σαν αντιπολίτευση είναι να παρατηρούμε, να κρίνουμε και να προτείνουμε.
0: Ναι.
1: Και να ελέγχουμε.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό ακριβώς κάνουμε. Το θέμα όμως είναι, ξέρετε, είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση τις προάλλες, είχα γράψει στο τέλος, το κλείσιμο της ανακοίνωσης, ότι στη Δημοτική Αρχή Σάμισης είναι το καραβάνι να προχωράει και αυτά σκυλιά να γαβγίζουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι το ζητούμενο είναι από αυτά που λέγονται και από αυτά που προτείνουμε κάτι να μένει. Γιατί αν είναι να τα λέμε στο γάμο του Καραγκιόζη, δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να άφηνε αντιπολίτευση να λέει. Και εμείς προχωράμε στο ρυθμό και στη λογική που νομίζουμε. Όμως στην πραγματικότητα ο ρυθμός και η λογική που είναι αδιέξοδη.
0: Το κακό είναι, δηλαδή, κύριε Καπαγεράτε, ότι σε όλους τους Δήμους, λόγω ότι παίρνουμε συνεντεύξεις και ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε Δήμο, η αντιπολίτευση δεν ακούγεται. Σε όλους τους Δήμους. Και σου λέει, μας ψηφίσανε και εμείς θα κάνουμε αυτό που μας ψηφίσανε. Η απάντηση αυτή είναι που δίνεται σε όλους τους Δήμους. Το δεν πάει έτσι δημοκρατικά, το ξέρω ότι δεν πάει δημοκρατικά. Αλλά δυστυχώς η δημοκρατία την έχουμε κάνει, μην πω τι την έχουμε κάνει.
1: Επειδή την άκουσα τη συνέντευξη του Δημάρχου σε εσάς, ανάμεσα στα άλλα που είπε, για παράδειγμα σας φέρνω για να μπείτε κι εσείς στο κλίμα, είναι ότι η Σάμη είναι πιο καθαρή από ποτέ.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό, το είπε σε εσάς?
0: Το είπε, πώς δεν το είπε?
1: Το είπε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν εγώ ότι αν ο Δήμαρχος βλέπει αυτό στη Σάμη, σημαίνει ότι δεν είναι κάτοικος Σάμης, ότι πρέπει να μένει κάπου αλλού. Γιατί τώρα, αν κλείσετε το τηλέφωνο και έρθετε στη Σάμη και σας κάνω μια βόλτα, θα τραβήξετε τα μαλλιά σας, να το πω έτσι, στη λαϊκή.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ και ο Δήμαρχος βλέπει καλύτερη από ποτέ. Οπότε...
0: Μήπως λόγω έλλειψης προσωπικού δεν προλαβαίνει?
1: Αυτό, ακούστε τώρα.
0: Για το ρώτησα και αυτό, το είδατε και αυτό, το ρώτησα και αυτό.
1: Η καραμέλα έχει λιώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ και προσωπικό βλέπω και σε τελευταία συμβούλιο το ρώτησα, γιατί και εμείς τους συναντάμε τον κόσμο στον δρόμο που δουλεύει στο Δήμο, δεν ξέρουμε ποιοι δουλεύουν και ποιοι. Και καλώς αυτό δεν έχει κανένα λόγο να μας δώσει, απλά εμείς βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει 49 άτομα προσωπικό συνολικά. Και έχει και αρκετά άτομα στην καθαριότητα. Είναι θέμα τι προτεραιότητες βάζεις, κύριε Βούτο. Μέχρι πρότινος, σας είπα, γιατί την άκουσα τη συνέντευξη, σας είπε ότι αν ξέρουμε πόσοι οικισμοί έχει ο Δήμος και πόσα νεκροταφεία. Μέχρι πρότινος, η Δημοτική Αρχή αρνιόταν την αρμοδιότητα να καθαρίσει τα νεκροταφεία. Λοιπόν, είναι θέμα πώς βλέπεις τα πράγματα, τι προτεραιότητες βάζεις.
0: Τα νεκροταφεία δεν ανήκουν στο Δήμο, κύριε Καβαγεράτε?
1: Και σαφέστατα ανήκουν στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Σαφέστατα ανήκουν στο Δήμο. Αλλά και ενωριακό να είναι ένα νεκροταφείο, από τη στιγμή που έχουμε τους γονείς μας μέσα στα νεκροταφεία μας. Θα σκεφτούμε αν ανήκουν στο Δήμο ή αν ανήκουν στη Μητρόπολη ή αν ανήκουν στον Αβραάμ Πάπα.
0: Ναι,
1: είναι σοβαρά πράγματα αυτά να λέγονται. Δηλαδή, σας λέω, δεν είναι χθες. Έχω κάνει μια ανάθεση στο Facebook. Μπείτε σας παρακαλώ, μπήκε κάποιος συνδημότης μας και έβαλε φωτογραφίες από την παραλία του Καραβόμηλου. Ο Καραβόμηλος είναι ένα από τα χωριά που είναι από μηχανές του τουρισμού στην περιοχή. Μπείτε σας παρακαλώ και δείτε την παραλία του Καραβόμηλου. Έχει αναρτήσει φωτογραφίες συνδημότης μας από την παραλία του Καραβόμηλου. Να δείτε πώς είναι αυτή τη στιγμή η παραλία του Καραβόμηλου, ενός χωριού που δέχεται, αν είναι 5 κουραζιερόπλια στο Αργοστόλι, και τα πέντε θα έρθουν στον Καραβόμηλο. Τι κουβεντιάζουμε, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της καθαρότητας, είναι μια γενικότερη, ένα γενικότερο ξεχαρβάλωμα του Δήμου που επικρατεί και δεν θέλουν να το καταλάβουν και φαντάζονται ότι έχω εγώ κανένα λόγο να πάω στα κομιτάτα.
0: Ποιος είναι ο λόγος αυτός του ξεχαρβαλώσματος που λέτε?
1: Ο λόγος είναι πως αντιλαμβάνονται, σας τα πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βούτο.
0: Δεν υπάρχουν αρμόδια αντιδήμαρχοι και καπαγεράτε που πρέπει να κάνουν δουλειά τους.
1: Έχουμε περάσει και εμείς από θέση ευθύνης. Όταν είσαι σε θέση εξουσίας, νομίζεις ότι είσαι σε θέση εξουσίας, τι γίνεται? Εγκλωβίζεσαι. Εγκλωβίζεσαι στο μικρό κόσμο σου και συνήθως ο κόσμος, επειδή σε βλέπει σαν εξουσία, σου λέει ότι στην προσωπική επαφή που έχουν, αν έχουν με την κοινωνία, μπορεί να τους λένε ότι είναι όλα καλά, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα καλά. Και
0: υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό γίνεται. Υπάρχουν οι καλοθελητές, αυτοί που θέλουν να έχουν την εύνοια και λένε όλα καλά. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό.
1: Αυτό όμως είναι ένα μοντέλο ξεπερασμένο. Εσύ δεν βλέπεις.
0: Ναι, αλλά μήπως ένας δήμαρχος που δεν προλαβαίνει να τα δει όλα, όπως τα βλέπετε και εσείς που γυρίζετε, γιατί λόγω της εργασίας σας γυρίζετε παντού. Και εγώ όλη μέρα γυρίζω και βλέπω και καταγράφω. Γιατί η δημοσιογραφία είναι στον δρόμο, δεν είναι στα γραφεία, ούτε αυτά που σου λένε να πεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής, μήπως δεν προλαβαίνει και οι αντίστοιχοι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έπρεπε να κάνουν καλύτερη δουλειά τους. Αυτό είναι η ουσία. Να μην τα βάζουμε μόνο με τον δήμαρχο. Υπάρχουν και κάτω από τον δήμαρχο.
1: Εγώ μιλάω για τη δημοτική αρχή.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Δεν μιλάω για τον δήμαρχο προσωπικά. Μιλάω για τη δημοτική αρχή και σας λέω το εξής. Εγώ, και όταν ακούγεται πολύ το εγώ και είναι λάθος να το τονίζω το εγώ.
0: Ναι, αλλά η παράταξή σας, εντάξει, πέστε το έτσι.
1: Η παράταξή μας, αλλά και πέρα την παράταξή μας λοιπόν, σας ξαναλέω ότι κάποιοι υπηρετήσαν από θέσεις ευθύνης κάπου, κάποτε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μαζεύονται οι δημοτικές παρατάξεις και κάπου κουβεντιάζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι δημοτική αρχή. Καλεί ο δήμαρχος τους αντιδημάρχους μια φορά την εβδομάδα, κάθε κάποιος και κάνουν ταμείο και λένε ελάτε εδώ. Δεν γίνεται η πλατεία του Καραβομήλου να είναι τα χόρτα μεγαλύτερα από τα να κοντεύουν να περάσουν τα σπίτια και να λέμε ότι εμείς έχουμε έναν καθαρό δήμο. Ελάτε στο αρχείο της γίνης του Καραβομήλου, σας παρακαλώ να δείτε τα χάλια.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καβαλιάτε. Έχετε καθίσει επικεφαλής καθόλου στο τραπέζι μαζί με τον δήμαρχο να τα βάλετε κάτω αυτά που λέμε τώρα και να προγραμματιστούνε?
1: Όσες φορές κληθήκαμε, παραβεθήκαμε, έχουμε προκαλέσει άπειρες φορές με ερωτήσεις. Καταρχήν,
0: όχι στο Δημοτικό Συμβουλίο, λέω εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Να πείτε ότι θα καθίσετε στο τραπέζι, να πιείτε ένα καφεδάκι και να τα πείτε ήρεμα και ωραία. Δεν έπρεπε, γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ξέρω πολύ καλά ότι όλη η αντιπολίτευση είσαστε ένα πλην της λαϊκής εισπέρασης που έχετε τις δικές του ιδέες, δικαίωμά του. Αλλά είσαστε ένα. Τώρα γιατί είσαστε χωρισμένοι, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Τα έχουμε ξαναπεί εκατοντάδες φορές.
0: Το λέω συνέχεια, το λέω συνέχεια.
1: Σε μια ορχήστρα, η ορχήστρα παίζει συντονισμένα από το μαέστρο. Δεν γίνεται εμείς, σας ξαναλέω, είχαμε όλη την καλή θέληση πέρυσι κύριε Βούτο, είχαμε όλη την καλή θέληση και του προτείναμε μερική μας πρόταση των ανοιχτών οριζόντων, στην οποία συμφώνησε και η Λαϊκή Συσπήρωση, κάναμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή να ελέγξουμε τα σπήλαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: κοιτάξτε τώρα, μια και είπατε για τα σπήλαια, υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της καθόδου από τις μοκέτες που γλιστράνε, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί έχω παράπονα πολλά.
1: Σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα, κύριε Βούτο.
0: Και γιατί δεν το διορθώνετε, δηλαδή πρέπει να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να σπάσει τα πλευρά του ή να το τρέχουμε στο νοσοκομείο. Μα το είπαμε, γι' αυτό σας λέω, διορθώθηκα την προηγούμενη φορά.
1: Κοντεύει η Δρογκαράτη να γίνει ανοιχτό νοσοκομείο. Δηλαδή κάθε μέρα το ασθενοφόρο είναι και ανεβάζει...
0: Δεν υπάρχει αντιδήμαρχος να το θέσετε και να πάρει τις ευθύνες του, κύριε Καβαλιεράτη, επιτέλους.
1: Τα έχουμε θέσει τόσες πολλές φορές που έχουμε γίνει γραφική.
0: Ποιος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για να τον ψάξω και εγώ να το ρωτήσω?
1: Δεν μπορεί, αυτό θα ρωτήσω τον Δήμαρχο, γιατί με τις αρμοδιότητες λίγο τα έχουμε μπερδεμένα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αντιδήμαρχος τουρισμού?
1: Αντιδήμαρχος τουρισμού δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κοπέλα τεταλμένη σύμβουλος, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα των σπηλαίων.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Την αρμοδιότητα των σπηλαίων ποιος την έχει, ο κ. Σπαθής?
1: Όχι, ο κ. Σπαθής. Θεωρώ ότι τα οικονομικά τα έχει η κυρία τα παθεοδωρά του και τα υπόλοιπα νομίζω τα χειρίζεται ο ίδιος ο Δήμαρχος. Χωρίς να είμαι σίγουρος 100%.
0: Το ξέρει ο Δήμαρχος ότι η μοκέτα γλιστράει και σκοτώνει τον κόσμο.
1: Μα συγγνώμη, όταν ο Δήμαρχος στέλνει τους υπαλλήλους του Δήμου, γιατί δεν μπορεί το ΕΚΑΜ να τους βγάλει κάτω από την Βρογκαράτη και πάνε και οι υπάλληλοι του Δήμου και τους κόβουν.
0: Καλά, με συγχωρείτε, βλέπουν αυτή την εικόνα ξένοι, ότι πάνε, δεν μπορεί το ΕΚΑΜ να κατέβει κάτω και πάνε οι υπάλληλοι του Δήμου να ανεβάσουν τον τραυματισμένο τουρίστα. Καταλαβαίνετε τι μου λέτε τώρα, κύριε Καβαγεράτε. Καταλαβαίνετε τι εικόνα είναι αυτή σε έναν τουρίστα που του παίρνει λεφτά και δεν του προσφέρει αυτό που πρέπει να του προσφέρει στην ασφάλειά του πρώτα-πρώτα. Τι λέμε τώρα.
1: Πίκρα, γι' αυτό ξεκίνησα να σας πω.
0: Τρία χρόνια δεν υπογράφει η κυρία Μενδώνη τη μελέτη. Τώρα έχουμε και θέματα ασφάλειας και μιλάμε.
1: Αυτά, ακούστε τώρα να σας πω. Αυτά είναι άλωση, έτσι. Είναι προφανές.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, αυτό έπρεπε να κλείσει άμεσα και να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση και μετά να το παραδώσετε ξανά πάλι.
1: Ξέρετε από πότε έχουν να φτιαχτούν τα φώτα, πότε φτιάχτηκαν τα φώτα στην Τρογκαράτη και από πότε.
0: Ήμουν νιός και γέρασα, ξέρω, το ξέρω.
1: Επί Προεδρίας Γεράσιμου Σπαθή Κοινότητας Καλλιωτάτων έχουν περάσει 30 χρόνια.
0: Και τα ξέρω, κύριε Καβαγεράτη μου, τα ξέρω. Τα ξέρω, μην φοβάστε. Εμένα το... ναι, αλλά όταν ο Υπουργός Πολιτισμού δεν υπογράφει, ποιος θέλει, φταίει ο Καβαγεράτος ή ο Δήμαρχος.
1: Ο Υπουργός Πολιτισμού θεωρώ δεν θα χρειαστεί να έρθει σάμι για να αλλάξουμε μια μοκέτα. Έτσι, αυτά
0: δεν είναι θέμα μοκέτα για τα φώτα που είπαμε.
1: Για τα φώτα σας λέω λοιπόν.
0: Γιατί και τα φώτα παρέχουν και αυτά έναν κίνδυνο. Από τη στιγμή που θα έχουν φθαρεί τα καλώδια, μπορεί να υπάρχει μια διαρροή, οτιδήποτε.
1: Λοιπόν,
0: ηλεκτρολόγος σας έχει, καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Να σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία για να δείτε ότι όταν υπάρχει θέληση τα πάντα γίνονται. Και ότι όλα τα άλλα είναι για να είχαμε να λέγαμε.
0: Πέστε μου.
1: Επικοινότητα λοιπόν Χαλιωτάτων, πρόεδρος Γεράσιμος Σπαθής. Έφτιαξαμε μηχανικό στην ΤΥΠ, τότε ήταν τεχνικές υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων, ήταν ο Τάκης ο Κουνάδης. Είναι εν ζωή το παλικάρι, είναι υπάλληλος ακόμα.
0: Το ξέρω τον Τάκη, το ξέρω. Ναι.
1: Έκανε λοιπόν κάναμε μια μελέτη για την αλλαγή του φωτισμού, γιατί υπήρχε φωτισμός πυρακτώσεως και τα φώτα κάτω είχαν πρασινίσει όλο το σπήλαιο, ήταν έτοιμο να καταστραφεί.
0: Ναι, γιατί λοιπόν, δεν επιτρέπεται να πάει πυράκτωση σε σταλακτήτες. Το ξέρουμε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Κάναμε λοιπόν έτοιμα, έκανε ο τότε πρόεδρος λοιπόν ο Μάκης Σπαθής έτοιμα στο Υπουργείο Πολιτισμού να του εγκρίνουν την αντικατάσταση. Η απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ήρθε ποτέ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ξέρετε τι κάναμε.
0: Ποιος ήταν βουλευτής τότε?
1: Ο Μιλών που λέγεται Γιώργος Καβαλιεράτος.
0: Ποιος ήταν βουλευτής, πέστε μου, ποιος ήταν βουλευτής για να ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν βουλευτής. Εκείνο που έχω να σας πω ότι τα φώτα αλλάχτηκανε, κατεβήκαμε κάτω, τα αλλάξαμε, εφαρμόσαμε τη μελέτη με φωτισμό LED και από τότε εδώ και 30 χρόνια δεν μας ενόχισε κανείς, δεν μας είπε κανείς γιατί τα αλλάξατε. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 5 μέρες κοστινίζει. Αυτό λένε στο
0: χωριό. Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: άρα δηλαδή για να αλλάξουμε τις μοκέτες πρέπει να κάνουμε έτσι στον Άγιο Γεράσιμο, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Ένας άνθρωπος που πουλά μοκέτες να πάρουμε 10 μέτρα μοκέτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εκτός από αυτό που λέτε, δεν είναι το θέμα να πάρουμε τη μοκέτα μόνο. Εάν σας κάνει αγωγή ένας τουρίστας, ξέρετε τι έχετε να πληρώσετε? Το έχετε υπόψη σας?
1: Εμένα το λέτε, δεν το πάθαμε στο Μύρτο, που δεν φταίγαμε στην προηγούμενη.
0: Το ξέρω.
1: Και ακόμα τραβολογεί, που πήγε άλλο στη σπηλιά και του πέσε μια πέτρα στο κεφάλι και ακόμα πληρώνει ο Δήμος από το...
0: Που δεν έπρεπε να πάει εκεί, γιατί υπάρχει ταμπέλα.
1: Που δεν έπρεπε, γιατί έτσι. Υπήρχε πινακίδα και πήγε.
0: Μπράβο. Όπως είναι στη Ζάκηδο το ναυάγιο, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι θέμα πούλησης, είναι θέμα τι προτεραιότητες βάζεις, σας ξαναλέω.
0: Ναι, επειδή όμως δεν μπορούμε να τα λέμε μόνο, κύριε Καβαγεράτε μου, και να μην
1: και
0: γίνονται, πρέπει εδώ και τώρα, αύριο, να ζητήσετε άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο ή να καθίσετε στο τραπέζι και να πείτε 1, 2, 3 ή τα κάνουμε ή βγαίνουμε και τα καταγγέλνουμε στον εισαγγελέα. Να τελειώσει η ιστορία. Να πάρει ο καθένας ευθύνες του επιτέλους. Δεν μπορεί να σκοτώνετε οι τουρίστες και να γινόμαστε ρεζίλοι για ένα μέτρο μοκέτα

0: για το παιδί, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να το φυλάξει εφόσον έχει μια ειδική ανάγκη, και τη μεταθέσανε στο Αργοστόλι και θα έρχεται όλη αυτή την απόσταση. Πόση ώρα θα καθυστερεί και το παιδί θα μένει στο σπίτι μόνο του.
1: Μόνο του.
0: Και δεν υπάρχει κανένας να φιλοτιμηθεί και να κοκκινήσει και να πει τι κάνατε.
1: Σας λέω λοιπόν το εξής. Προκαλέσαμε εμείς σαν παράταξη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο Δημοτικό Συμβούλιο με 7 υπογραφές με αποκλειστικό θέμα στο θέμα της υγείας. Κατεβάσαμε πρόταση συγκεκριμένη. Ανάμεσα στις προτάσεις που κατεβάσαμε ήταν να γίνει ένα ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο που να κριθεί ο κόσμος να βγει ντουντούκα στην περιοχή, να καλέσει τον κόσμο, δηλαδή να μαζέψουμε 1.000 άτομα, 2.000 άτομα, γιατί είναι ένα θέμα το θέμα της υγείας που μας απασχολεί όλους, και εκεί να καλέσουμε, είτε λέγεται πεσιάρχης, είτε λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται υπουργός υγείας, που έρχεται εγκρυπτό στην Κεφαλονιά, και να απολογηθούν για την κατάσταση της υγείας.
0: Γιατί δεν ήρθε ο υπουργός εγκρυπτόμενος με τον βουλευτή και σηκωθήκανε και φύγανε? Ειδοποίησαν τους δημοσιογράφους καθόλου να ρωτήσουμε αυτά που έπρεπε να ρωτήσουμε? Όχι. Και περιμένετε εσείς να βρεθεί λύση στο κέντρο υγείας?
1: Περιμένετε όμως, περιμένετε. Να δούμε ποιος κάνει το πλυντήριο και ποιος τους ξεπλένει όλους αυτούς. Να δούμε λοιπόν ποιος τους ξεπλένει.
0: Τους ξεπλένει ο λαός που τους ψηφίζει, κύριε Καπαγεράτε, βρίσκονται πάρα πολύ.
1: Όχι κύριε Μπούτο.
0: Και εκεί βασίζονται. Σου λέει με ψηφίσανε, αλλά ποιοι το ψηφίσανε? Το 20%, το 70% πήγε τις εκλογές. Για να ξέρουμε ποιοι διοικούν επιτέλους.
1: Ακούστε με λοιπόν για να ολοκληρώσω την πρότασή μου και τη σκέψη μου και αυτό που... Τελευταία λοιπόν ήρθε μια αίτηση πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείναμε λοιπόν, επαναφέραμε την πρότασή μας με την οποία συμφώνησε και η κίνηση πολιτών της περιοχής, να γίνει ένα ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή αυτού ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνει απόψε ένα συμβούλιο στις 5.30 ώρα στο Δήμο Σάμις, το οποίο αφιβάλλω αν το ξέρουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της περιοχής. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι κύριε Βουτό. Δεν γίνεται
0: το θέμα της υγείας θα βάλετε θέμα και της νοσοκόμας που μετατέθηκε?
1: Βεβαίως θα βάλουμε θέμα. Μα καταρχήν δεν υφίσταται κέντρο υγείας Σάμις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει αμέσως τηλέφωνο στον πεσιάρχη και να του πει ο δήμαρχος τι κάνεις με αυτή τη γυναίκα που την καταστρέφεις κυριολεκτικά?
1: Άκου κύριε Βουτό. Εγώ αυτά τα κατηδίαν για μένα δεν έχουν αποτέλεσμα και το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Για κάθε τι πρέπει να νιώθουν την ανάγκη της κοινωνίας στην πλάτη τους. Όσο νομίζουν ότι το να σηκώσω εγώ ένα τηλέφωνο να πάρω τον πεσιάρχη ή τον υπουργό δεν λέει τίποτα, ξέρετε τι λέει?
0: Ναι, λέει ο πεσιάρχης αποφάσισε κύριε Καπαγεράτε.
1: Βεβαίως. Θα έρθει απόψε ο πεσιάρχης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμις.
0: Γιατί ο βουλευτής πού είναι?
1: Θα έρθουνε.
0: Ο βουλευτής δεν έπρεπε να πάρει θέση σε αυτό που είναι κοινωνικό το θέμα?
1: Οι πάντες έπρεπε να πάρουν θέση. Όμως, σας ξαναλέω, είναι εσύ. Είδατε δίπλα μας στην Ιθάκη τι γίνεται. Κοσμογονία. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς σφυρίζουμε κλέφτικα και δεν μπορούμε. Λοιπόν, δεν γίνονται κάποια πράγματα με τον τρόπο που έχει επιλέξει η
0: Δημοκρατία. Ναι, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η ίδια θα είναι. Εφόσον υπάρχει αυτή η νοοτροπία και λέει ας την αντιπολίτευση, αντιπολίτευση είναι και κάνει αυτά που θέλει να κάνει, και εμείς προχωράμε. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτά που κάνουμε είναι σωστά. Αυτό λέει ο Δήμαρχος.
1: Μακάρι να κάνανε κάτι. Μακάρι να κάνανε κάτι. Ξέρετε τι κάνουν.
0: Ναι, αλλά μπύρι σου μπύρι μου θα βγει άκρη. Αυτό λέω εγώ τώρα. Εάν δεν καθίσετε στο τραπέζι να τα βάλετε επιτάπητος και να πείτε δεσμευτείτε σε αυτά που σας λέμε. Να ξέρει ο κόσμος ότι δεσμεύτηκαν ενώπιον της αντιπολίτευσης αυτά που έβαλε.
1: Να πω κάτι. Σας είπε ο κύριος Δρακουλόγκορας εχθές ότι η περσινή χρονιά ήταν μεταβατική. Είναι, αν ήταν 4 χρόνια η διάρκεια της θητείας μας, θα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε στον τρίτο χρόνο δημοτικής αρχής του Δήμου Σάμις.
0: Γιατί δεν έχουν αρχίσει την προεκλογική περίοδο και η κυβέρνηση ακόμη?
1: Λοιπόν, μα αυτό λοιπόν είδατε που...
0: Εμένα τα λέτε. Εμένα τα λέτε.
1: Η δημοτική αρχή Σάμις λοιπόν...
0: Έχετε δει να στέλνουν λεφτά, αρχίζουν και μαζεύουν τα λεφτά για να είναι έτοιμοι για τις εκλογές και έχουν σταματήσει τα λεφτά στους Δήμους, έχουν σταματήσει τις επιχορηγήσεις, παρά μόνο δώσανε 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και κόψανε τα επιδόματα από τις τρίτεκνες οικογένειες, κόψανε τα επιδόματα από τους πολύτεκνους. Δεν τα διαβάσατε? Όλα αυτά τα λεφτά που πάνε, κύριε Καβαλιεράτε μου.
1: Και τα πάντα παρακολουθώ.
0: Λοιπόν...
1: Είπα κάτι και την προηγούμενη φορά που ξαναμιλήσαμε, είναι ότι ακολουθάει η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, ακολουθάει πιστά τις προσταγές της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα και ας το πέρα.

0: έχουμε επαναστάτες. Ακριβώς την ίδια πολιτική εφαρμόζει, όπως η κυβέρνηση πετάει τα λεφτά στο γάμο του Καραγκιόζη γιατί επειδή δεν μπορεί να απορροφήσει το Ταμείο Συνοχής τα σκορπάει από εδώ και από εκεί, ακριβώς την ίδια πολιτική εφαρμόζεται στο Δήμο Σάμις. Πετάμε τα λεφτά, έχουμε βρει μια αναπτυξιακή εκεί της Σύρας και δώσ' του μελέτες και δώσ' του λεφτά και δώσ' του τσουβάλια. Και το αποτέλεσμα 0 από 0 0.
1: Εσείς εγκρίνετε λοιπόν αυτά τα λεφτά της αναπτυξιακής που ανακοίνωσαν πρόσφατα. 340.000 που είναι.
0: Αυτό αφορά το Δήμο Αργοστολίου. Δεν αφορά εμείς.
1: Δεν είσαστε στην αναπτυξιακή, δεν έχετε μπει μέσα.
0: Είμαστε στην αναπτυξιακή και σε ερώτησή μας γιατί δεν δώσαμε τις μελέτες στην αναπτυξιακή της Κεφαλονιάς, ο κύριος Δαυλούγκονας απάντησε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη. Και γι' αυτό το λόγο συνεργάζεται με μια άλλη αναπτυξιακή που είχαμε.
1: Δηλαδή δεν συμμετέχετε εσείς στην αναπτυξιακή του Αργοστολίου.
0: Συμμετέχουμε στην αναπτυξιακή Αργοστολίου, Ιθάκη και Σάμις. Απλώς ακόμα δεν έχουμε δώσει κάποιο.
1: Και τα 340.000 τι είναι τότε?
0: Είναι αφορούν το Δήμο Αργοστολίου. Είναι μελέτες του Δήμου Αργοστολίου. Δεν είναι μελέτες του
1: Δήμου
0: Σάμις.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι. Μόνο. Ο Δήμος Σάμις τις μελέτες που έχει κοντά σε 1 εκατομμύριο ευρώ μελέτες.
1: Άλλα λεφτά.
0: 1,5 εκατομμύριο περίπου είναι στην αναπτυξιακή.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλά
0: και αυτό σας ξαναλέω, τα λεφτά πάνε εκεί.
1: Ναι, αλλά αυτές οι μελέτες, εγώ που τις λέω, πάνε στα σετάρια και οι έργα δεν γίνονται. Εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Μα σας ξαναλέω, είναι αδυναμία. Κάποτε σας είπα,
1: ναι, γράψει, αλλά μου είπε το εξής. Είναι 5 οικισμοί οι οποίοι έχουν γυαλό παραλία και είναι εξασφαλισμένοι. Με τους δρόμους του Ιαννού η περιφέρεια άμεσα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα, γιατί ήδη τώρα στο περιφερειακό συμβούλιο τον ρώτησα εάν θα επέμβετε να πείτε γιατί η Κέρκυρα παίρνει 70% και εμείς μοιραζόμαστε τα υπόλοιπα νησιά 30%. Δεν πρέπει να πάνε οι δήμαρχοι και να φωνάξουνε? Και είπε δεν έχουμε δουλειά στο περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό μου απάντησε, τον ακούσατε. Λοιπόν, για τον φωτισμό της γέφυρας που το είπα, μου είπε ότι είναι της περιφέρειας. Τα φώτα στο Μύρτο απάνω στη γέφυρα, πόσο καιρό τα λέμε, είναι κοροϊδία, δηλαδή να βλέπεις φώτα ανάποδα που τα έχει γυρίσει ο αέρας. Το αντιπλημμυρικό αγωγό του Δήμου Σάμις πάλι έχει κολλήσει και αυτό το θέμα. Στην Αγία Ευθυμία ο περιφερειακός δεν ξέρουμε αν θα ενταχθεί ή όχι και η ΔΕΙΑΚ κάνει καλύτερη συνεργασία, λέει, με τη νέα διοίκηση.
0: Είναι εντελώς υποκριτικό, ακούστε.
1: Αυτά μου είπε.
0: Είναι κάποια πράγματα, είναι εντελώς υποκριτικά και ειλικρινά σας είπα κάτι, ότι το τραγικό με εμάς εδώ είναι στη Σάμι είναι ότι κάποιοι υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Κάποιοι δηλαδή μας θεωρούν όλους ίδιους και θεωρούν ότι είμαστε όλοι διαχειρίσιμοι. Κάποια πράγματα δηλαδή ξεφεύγουν από τα όρια της λογικής και αγγίζουν τα όρια του γελίου. Γιατί δηλαδή, προσέξτε τώρα, δεν μπορεί να λες ότι πάνω στο Μύρτο, αν είναι ένα φωτιστικό που κοιτάει τον ουρανό και φεύγει τον ουρανό, δεν μπορώ να στείλω το καλαθοφόρο να το γυρίσει και να λες την αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Έχετε καλαθοφόρο, κύριε Καβαλιάρη?
0: Δεν έχουμε καλαθοφόρο, γιατί για λάθος λογική, την οποία εγώ είχα προτείνει να πάρθει καλαθοφόρο από το Δήμο, υπάρχει από ιδιώτη, το οποίο το νοικιάζουν και μπορούν κάθε φορά που πάει, μια μέρα που πάει στην Έρισο να κάνει συντήρηση στο δημοτικό φωτισμό, να σταματήσει να γυρίσει ένα φωτισμό.
1: 5 λεπτά δουλειά είναι. 5 λεπτά. Να αλλάξει μια λάμπα και να γυρίσει το φωτιστικό που είναι ανάποδα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, στους τουρίστες γινόμαστε ρεζίλοι και βγάζουν φωτογραφίες.
0: Μα γινόμαστε ρεζίλοι, θα ξαναλέω κάτι. Γινόμαστε ρεζίλοι γενικότερα και αυτό είναι η πίκρα και η απαξίωση που τρώμε. Πάμε τώρα πόσα χρόνια, αν βγείτε στην παραλία της Σάμις, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ο Καβαλιαράτος ή η παράταξη δεν θα μιλάει, με τη συλλογική ότι αν μιλήσω και θίξω κάποιον θα δω με ψηφίσει. Δεν με αφορά, κύριε Βούτο, αυτό. Εμένα δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής μου να γίνω δήμαρχος της Σάμις. Εγώ αυτός ο σκοπός της ζωής μου είναι να δω τη Σάμι να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, το γνωστό
1: ο σκοπός της ζωής σας, ξέρετε ποιος είναι, κύριε Καβαλιαράτε, σαν Δήμο Σάμις? Να κρατήσετε τα παιδιά σας στο Δήμο Σάμις. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Γιατί αν ακούει ο γιος σας αυτά ακριβώς που λέτε εσείς και αυτά που γίνονται από το Δήμο, θα σηκωθεί να φύγει. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Γιατί μιλάω εγώ με τα παιδιά και δεν αντέχουν άλλο. Το ξέρετε αυτό? Σας το έχει πει το παιδί σας? Ότι δεν αντέχουν άλλο. Σας το έχουν πει. Και τι κάνουμε, να βλέπουμε τα παιδιά μας να ανεβαίνουν στον 5ο όροφο να αυτοκτονούν και να λένε ότι δεν αντέχω αυτή τη ζωή? 17 χρονών παιδιά. Πού τα οδηγούμε και ποιος τα οδηγεί εκεί πέρα?
0: Σας λέω λοιπόν ότι...
1: Μα δεν είναι κατάσταση αυτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Όλο αυτό που περιγράφεται...
1: Αυτή είναι πραγματικότητα, πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Είναι μια πραγματικότητα και ένα σημείο των καιρών, γιατί δυστυχώς ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, οι γονείς έχουμε ευθύνη γιατί δεν έχουμε το χρόνο εκ των πραγμάτων, γιατί μας έχουν όλη μέρα να τρέχουμε πίσω από το μεροκάματο, το χρόνο να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Είναι μια γενικότερη πολιτική και φιλοσοφική που κάτω μπορεί να είναι άλλη στιγμή.
1: Ναι, αλλά και όταν η τοπική αυτοδιοίκηση αδιαφορεί για πολλά θέματα, παραδείγματος χάρη τα ναρκωτικά εδώ στην Κεφαλονιά, και τον χαμό της κοπέλας, τι άλλο να ακούσουμε δηλαδή? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ένα και δύο. Εγκατάλειψη στα έργα, εγκατάλειψη στην παιδεία, εγκατάλειψη στα σχολεία, εγκατάλειψη από εδώ. Τι κάνουμε επιτέλους? Τρεις μήνες τουρισμό και μετά το κλείνουμε το νησί και πάμε στον Άγιο Γεράσιμο να μονεύσουμε? Να γίνουμε καλόγεροι, τι θα κάνουμε?
0: Ακούστε να σας πω. Αν η εκάστοτε δημοτική αρχή που επιλέγει η κοινωνία να την κυβερνήσει, μοναδικό της στόχο και κριτήριο έχει πώς θα επανεκλεγεί την επόμενη τετραετία και δεν την απασχολεί τίποτα άλλο, εγκλωβίζεται σε αυτό που περιγράφεται. Γιατί το ότι τα ναρκωτικά στην Κεφαλονιά κυκλοφορούν ευρέως είναι κοινό μυστικό. Αλλά δεν το ακουμπάει κανείς γιατί θα θυχτούν κάποιες προσωπικότητες. Αλλά δεν γίνεται κάποια πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε, γιατί μιλάμε για τη ζωή των παιδιών μας. Να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε ή δεν τα ξέρουμε, ή να επικαλούμαστε ότι δεν μπορούμε να συνομεύσουμε την Κεφαλονιά γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αυτά κύριε Βούτο. Αυτά κύριε Βούτο, αλήθεια προσωπικού στην αστυνομική διεύθυνση και Κεφαλονιά, και γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν ξετελειώνει η ιστορία με τα ναρκωτικά. Τότε ποιος κοροϊδεύει ποιον, αυτό που λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αλλά θα ανοίξουμε άλλα μονοπάτια και εντάξει.
1: Όλα είναι κύριε Καβαλιέραντε μου. Όλα. Το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο.
0: Αλλά ξέρω αυτό.
1: Η μοκέτα είναι το ίδιο. Η αντιμετώπιση της ασφάλειας είναι το ίδιο. Γιατί από τη στιγμή που δεν παρέχουμε ασφάλεια, υπάρχει πρόβλημα. Ο τομέας της υγείας είναι το ίδιο. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα που άμα την κόψεις θα πέσεις και θα τσακιστείς. Τόσο απλά.
0: Μα έχουμε πέσει ήδη κύριε Βουτό.
1: Μάλιστα. Και καμαρώνουμε γι' αυτό, έτσι. Καμαρώνουμε γι' αυτό.
0: Μπράβο μας. Είμαστε ο πρώτος τουριστικός δήμος του νησιού.
1: Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε.
0: Γεωγραφικής θέσης. Έτσι. Σας λέω λοιπόν ότι η τουριστική επιτροπή του Δήμου Σάμης έχει συνεδριάσει 2 φορές τα 3 χρόνια. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα? Τι χρήματα δίνονται για την προβολή για το Δήμο Σάμις, για την τουριστική προβολή του Δήμου Σάμις? Η παραλία του Δήμου Σάμις επιτρέπεται της κοινότητας Σάμις να είναι ανοιχτή και να περνάνε τα γκαρσόνια με τους δίσκους πάνω από τα λιοταχή και να μην καταφέρνουμε τώρα, δεν θυμάμαι εδώ και πόσα χρόνια, δεν μπορεί
1: να γίνει πεζόδρομος. Να γίνει πεζόδρομος.
0: Μετά τις 7 το βράδυ όπως την κάναμε μια ζωή.
1: Όπως είναι στη Σκάλα. Η Σκάλα το ίδιο δεν έγινε. Στη Σκάλα.
0: Είναι ένας αχταρμάς. Λοιπόν, και λέμε ότι ασχολούμαστε με τουρισμό και ασχολούμαστε με τι ασχολούμαστε.
1: Πολύ ωραία.
0: Λέμε πάει ο κόσμος εκεί πέρα που έχει φτιάξει μια επένδυση.
1: Μα εσείς κύριε Καβαλιεράτε μου στη Σάμη, έχετε 2 δρόμους εναλλακτικούς που μπορούν τα αυτοκίνητα να πάνε από τον επάνω δρόμο. Δεν έχετε πρόβλημα όπως εμείς εδώ στο Αργοστόλι που υπάρχει μόνο ο δρόμος της παραλίας και τον έχουμε κάνει όπως τον έχουμε κάνει. Εσείς έχετε το πίσω μέρος του δρόμου που μπορείτε άνετα την παραλία, αν την κάνετε πεζόδρομο, να δουλέψουν όλα τα καταστήματα και οι τουρίστες να κυκλοφορούν και τα παιδιά ελεύθερα και να μην έχετε πρόβλημα κανένα. Γιατί δεν το κάνετε όμως, μπορείτε να μου πείτε.
0: Να ρωτήσετε τον Δήμαρχο.
1: Το μόνο που ξέραν ήταν να έρθουν να ρίξουν πρόστιμο στους ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν διαγραφτεί παρόλο τις διαβεβαιώσεις των παλαιών βουλευτών και ηγετών που είχαν πάει και τους τάξανε λαγούς με πετραχίλια. Τα ξεχάσαμε.
0: Ακούστε.
1: Γιατί ακόμη εκκρεμούν τα πρόστιμά τους.
0: Το χήμα στο κύμα κάποιος βολεύει. Όταν είναι ξεκάθαρο το τοπίο και ξέρει ο δημότης και ο πολίτης τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του. Απλώς τι θέλουμε? Θέλουμε δημότη και πολίτη πελάτη. Και τον αφήνουμε να εκτίθεται και να κινδυνεύει για να μπορούμε να τον
1: διαχειριστούμε. Γι' αυτό απέχουν από την πολιτική και τους πολιτικούς και δεν ψηφίζουν.
0: Αλλά όμως ξέρετε τι γίνεται. Με συναντάει πολλοί κόσμος συνδημότες μου εκεί στη Σάμη και μου λέει τι κάνετε.
1: Ναι, αλλά αυτός που σας λέει τι κάνετε έχει ψηφίσει άλλον κύριε Καβαλιεράτε. Για να λέει και αυτός τη δικιά του ιστορία. Άντε τώρα, μη με αναγκάζετε γιατί τα ξέρω εγώ. Αυτοί που φωνάζουν, αυτοί έχουν ψηφίσει αυτόν που είναι εκεί. Το ξέρετε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά έχουν μετανιώσει για αυτό που κάνανε και τώρα προσπαθούν να εξηλαιωθούν για το λάθος που κάνανε.
0: Να μην θεωρήσει η κοινωνία εκεί της περιοχής ότι εμείς είμαστε τίποτα οπλαρχηγοί και έχουμε βάλει τα φυσικά στη μέση να πάνε να σκοτώσουμε
1: ναι, καλά,
0: τον Ραβουλόγκονα ή τον,
1: κανένα,
0: τον οποιονδήποτε.
1: Κανένα. Όλοι οι ενωμένοι έπρεπε να είστε σε αυτό το Δήμο που έχετε, που είναι το κόσμημα της Κεφαλονιάς, έπρεπε να είστε όλοι ενωμένοι μία μπουνιά και να το κάνετε τον καλύτερο Δήμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε το Στανίτσα, τους λέει κύριε προσέχετε γιατί εγώ είμαι Πασόκ και θα σας κόψω τάντερα στις εκλογές και θα την πατήσετε. Και τον έχουν πάει. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης στέλνει τριμπανή επιτροπή από τους υπουργούς του και λέει ό,τι θέλει το παιδί. Λοιπόν τι λέμε τώρα. Και εδώ πάνε και πιάνουν φωτογραφιούλες με τους υπουργούς και με την κυβέρνηση και όλα καλά. Εντάξει όλα καλά. Μπράβο μας.
0: Λόγω ικανοτήτων το έκτισε. Εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε απολύτως τίποτε. Απλώς προσπαθούμε...
1: Ναι, αλλά δεν θα βγει άκρη. Δεν θα βγει άκρη. Κάθε μέρα, κάθε φορά που τα λέμε, δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει. Αυτό είναι η ουσία. Δημοκέντα δηλαδή πότε θα την αλλάξουμε του χρόνου. Για να ξέρω.
0: Εμείς οφείλουμε να τα λέμε.
1: Γιατί έδειξαν τα κανάλια το Sky που ήρθε, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που μπορούσε να δείξει ήταν αυτό ακριβώς, Δρογαράτη Μελισσάνη. Και ξετρελάθηκαν οι άνθρωποι. Ναι, αλλά ευτυχώς που δεν είπαν τα προβλήματα. Να γίνουμε ρεζίλοι. Ευτυχώς.
0: Τα λένε κύριε Βούτο, τα λένε. Αν μπείτε στο site του Δήμου και αν μπείτε στα site αυτά τα τουριστικά θα δείτε τα σχόλια. Τα λένε πολλά, να ξέρετε.
1: Τα λένε, και
0: λένε πάρα πολλά οι τουρίστες. Αυτός κάποιοι κάνουν ότι δεν βλέπουν.
1: Όταν τους έχουν τρεις ώρες μέσα στον ήλιο και γυρίζουν στο κρουαζιερόπλοιο, το τι γράφουνε δεν έχετε ιδέα. Εντάξει. Γιατί μου τα έχουν δείξει καπετανοί τι γράφουνε. Εντάξει. Και βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που πήγαν εκδρομή και ήρθαν εκεί πάνω. Λοιπόν, ντροπή μας να βάλουμε στέγαστρα και να μην μπορούμε να περιποιηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ντροπή μας. Τίποτα άλλο δεν λέω.
0: Φτιάξαμε την επιτροπή μόνο και μόνο στη λογική να μας έχουν συνυπεύθυνους. Στην πραγματικότητα τίποτα. 0 από 0. Δεν συνδυάσαμε μία φορά, δεν κάναμε τίποτα απολύτως.
1: Δηλαδή, άμεσα να πάει ο Δήμαρχος στην κυρία Μεντώνη και να της πει ή υπογράφεις ή δεν φεύγω από το γραφείο σου. Να τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει 3 χρόνια κύριε Καβαλιαράτη. 3 χρόνια τον κοροϊδεύει, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έλεος πια. Τι μας πέρασε εμάς εδώ δηλαδή η κυρία Μεντώνη, για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Είδατε να βγει καμιά κατάσταση. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο... Γιατί δεν το γνωρίζω πού έχουμε φτάσει επιτέλους με αυτή την ιστορία με την κυρία Μεντώνη, αλλά να σας ρωτήσω κάτι.
1: Δεν το υπογράφει, μου το είπε ο Δήμαρχος, δεν τα λέω εγώ.
0: Ωραία, γιατί δεν βγάζει μια καταγγελία που να τη στείλει στον Πρωθυπουργό.
1: Μα πήγανε με τον βουλευτή και τη το πάνε. Και αυτή αδιαφορεί. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα να κάνω εγώ δηλαδή.
0: Έβγαλε το πλεχτό της και φλέξαν όλοι μαζί, τι κάνανε από εκεί.
1: Θα έλεγα τώρα κάτι, αλλά αφήστε το. Δεν μπορώ πρωί-πρωί να τα πω.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ ειλικρινά, επειδή κάποια πράγματα με στενοχωρούν.
1: Εμένα να δείτε. Εμένα να δείτε. Ξέρετε κάτι κύριε Καβαλιαράτη. Με πιάνουν τα παιδιά και μου λένε Σάκη, δεν αντέχουμε άλλο. Όπως είπε αυτό το παιδί που άφησε το σημείωμα, δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Μου το λένε, δεν αντέχουμε άλλο σε αυτόν τον τόπο. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα, θα σπουδάσουμε, θα πάρουμε πτυχίο και τι θα κάνουμε. Και βλέπουμε τους γιατρούς μας, τα άξια παιδιά που τελειώσαν ιατρική και ανοίγουν ιδιωτικά ιατρία γιατί δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Που θα είναι συνέχεια σε εφημερίες και το ένα και το άλλο. Και θα έχουν τέτοιες ευθύνες. Λοιπόν, και δεν κρατάει, σηκώνται και φεύγουν.
0: Ακούτε. Μια που ξαναεπαναρχόσαστε στο θέμα της υγείας, ακούστε κύριε Βουτό, θα πρέπει κάποια στιγμή σε μια κουβέντα που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι διαδημοτική κουβέντα, να είναι και οι 3 και οι 4 δήμοι, γιατί βάζω και την Ιθάκη, γιατί και η Ιθάκη...
1: Φυσικά και η Ιθάκη έχει πρόβλημα. Δύο χρόνια χωρίς παιδίατρο. Άλλο ρεζίλια εκεί πέρα.
0: Να γίνει
1: και χθες το είπανε στο Sky και προχθές το είπανε στο Sky και που το είπανε, εκοκίνησε κανένας. Το μόνο που ασχολείται ο κ. Γεωργιάδης, αν ο Ανδρουλάκης είχε νοικιάσει ένα σπίτι εδώ και 10 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική τους και αυτή είναι η πολιτική που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και όταν έβριξε το Μητσοτάκη και έλεγε «Όχι αλλοί μπορούν να ψηφίσουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία», τώρα έχει αντιπρόεδρο. Και εμάς τους δημοσιογράφους μας λέει οι κομμουνιστές επειδή τα λέμε. Όχι κύριε Καβαλιαράτε, δεν τα λέμε. Και όποιον τα αρέσει.
0: Να ολοκληρώσω
1: τις κομμουνιστές και δημοσιογράφοι επειδή λέμε την αλήθεια. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου λοιπόν και την πρότασή μου. Γιατί να σας πω κάτι. Όσο τα προβλήματα μπαίνουν κάτω από το χαλί και από τη λογική των ήρεμων θαλασσών, ποτέ αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. ότι η υγεία είναι ένα κυρίαρχο γεγονός και ένα κυρίαρχο θέμα για το νησί μας.
1: Φυσικά είναι κυρίαρχο.
0: Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Να συμφωνήσουμε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα της υγείας αμείβονται ελάχιστα.
1: Συμφωνήσουμε
0: σε αυτό. Όμως, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα και για κάποιες παθογένειες του συστήματος. Έτσι, γιατί αν παρατηρήσατε με το τελευταίο γεγονός της άτυχης κοπέλας, βγήκανε πράγματα στην επικαιρότητα, τα οποία πράγματα δεν τιμούν το νοσοκομείο ιδιαίτερα, να βγαίνουν γιατροί και να μιλάνε με ιδιότητα νοσοκόμας σε δημοσιογραφικές εκπομπές, να πηγαίνει ο ένας τον άλλον στο δικαστήριο κλπ. Νομίζω είναι κάποια πράγματα που έχουν υποπέσει την αντίληψή σας.
1: Τα ξέρουμε, πώς δεν τα ξέρουμε.
0: Λοιπόν, τα ξέρουμε. Αυτά λοιπόν τα πράγματα
1: βγήκανε πολλά στη φορά, δυστυχώς.
0: Θα πρέπει να υποθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δούμε γιατί οι γιατροί στην Κεφαλονιά έρχονται και σε μια εβδομάδα δηλώνουν παραίτηση. Γιατί οι αγροτικοί γιατροί δεν θέλουν να έρθουν στην Κεφαλονιά να δουλέψουν και αρνούνται να έρθουν στην Κεφαλονιά.
1: Γιατί δεν αντέχουν, κύριε Καβαλιαράτε μου. Δεν αντέχουν.
0: Πέρα από το γεγονός ότι δεν αντέχουν. Πέρα από το γεγονός δεν αντέχουν. Γιατί εγώ το αντιμετώπισα, κύριε Βούτο, με το θέμα του αδερφού μου στην Πάτρα. Κάτι δεν πάει καλά και στο θέμα της υγείας.
1: Δεν το έχετε καταλάβει ότι το αφήνει να φθαρεί και να τα ιδιωτικοποιήσουν όλα, δεν το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, αλλά...
1: Η διατροφή την έχουν ιδιώτες, την καθαριότητα την έχουν ιδιώτες, τους γιατρούς σε βάζουν με μπλοκάκια. Λοιπόν, τι άλλο ιδιωτικό να κάνουν.
0: Ναι, αλλά δεν αναδεικνύεται όμως από κανέναν αυτό, γιατί φοβούνται,
1: μην τσακωθούν
0: με τον Γιώργο, μην τσακωθούν με τον Σάκη.
1: Γιατί όταν μου έχει διοικητές οι οποίοι είναι κομματικά παιδιά, τα καλά παιδιά του κόμματος, δεν μπορούν να κόψουν κεφάλια, κύριε Καβαλιαράτε μου.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ο διοικητής εδώ πέρα του νοσοκομείου μας ξέρει ότι αυτή η νοσοκόμα που μεταθέσανε από το κέντρο υγείας Άμις έχει το πρόβλημα αυτό με το παιδί της και που πρέπει ανθρώπινα να τη γυρίσει πάλι πίσω. Το ξέρει ή αν το ξέρει και κάνει πως δεν καταλαβαίνει, τότε είναι συνυπεύθυνος, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Και χωρίς να είναι η κοπέλα και χωρίς να έχει η κοπέλα πρόβλημα με το παιδί της και να μην είχε πρόβλημα, είναι αδιανόητο σε ένα υποστελεχωμένο κέντρο υγείας το οποίο το κρατάνε με τα δόντια.
1: Και λένε ότι ετοιμάζουν και άλλες να πάρουν, έτσι. Ακούγεται και αυτό.
0: Ναι, ότι θα το πάνε το σύστημα να αλλάξει. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο. Ο ίδιος ο διοικητής του νοσοκομείου έπρεπε να αρνείται. Γιατί ο κύριος
1: δεν μπορεί.
0: Κάνει,
1: δεν μπορεί να αρνηθεί γιατί θα κάνει κακό στην κυβέρνησή του. Με συγχωρείτε που τον έχει διορίσει. Δεν καταλάβατε λοιπόν, καλά.
0: Εμείς λοιπόν σαν αυτοδιοικητικοί.
1: Και δεν είναι και γιατρός, το βασικότερο. Δεν ξέρει από ιατρική, λοιπόν, δεν καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: και όταν στον Κουσουλό επάνω μίλησε κάποια ανώνυμη και έλεγε αυτά που έλεγε και μετά μαθαίνει ποια είναι, δεν έπρεπε να της κόψει το κεφάλι. Έπρεπε. Άντε μπράβο.
0: Γι' αυτό σας είπα.
1: Άντε μπράβο επιτέλους. Ξέρετε κάτι, κύριε Καβαλιαράτε, μη μου λέτε για υγεία, γιατί εμένα δεν μπορεί να μου μιλήσει κανένας, γιατί μου έχουν φάει το πρώτο μου παιδί και μου φάγανε και τη μάνα μου. Δύο ανθρώπους μου έχουν φάει. Από την αδιαφορία τους, την αναλγησία τους και την έλλειψη προσωπικού. Λοιπόν, μη μου λέτε εμένα τέτοια πράγματα. Δεν μπορούσα εγώ να πάω το παιδί μου ζωντανό στην Αθήνα και να το φέρω πεθαμένο. Γιατί έχουν εδώ αναλγησία τότε οι γιατροί και δεν είχαν μία θερμοκοιτίδα. Έλεος πια επιτέλους και περάσανε 40 χρόνια και δεν έχουν διορθωθεί τίποτα. Και μιλάνε και δεν τρέπονται και δεν κοκκινίζουνε. Έλεος πια επιτέλους.
0: Σας λέω, ο Αΐνης, ο Αντώνης Τρίτης είπε ότι αν δεν σπάσεις αυγά, μελέτα δεν κάνει.
1: Ναι, πώς.
0: Όσο πάμε.
1: Σιγά, που θα χάσουν την καρέκλα τους και την εξουσία τους.
0: Χρειαζόταν να πεθάνει το κοριτσάκι για να γίνει κουβέντα.
1: Εμένα το λέτε. Καλά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: το κλάψαμε και μετά χάσαμε την ακροαματικότητα και το σταματήσαμε. Γιατί τις πέντε γυναίκες που έκανε ζωντανές στο εργοστάσιο, το ξαναπέ κανείς. Γιατί έτσι είναι.
0: Μπράβο.
1: Οι δύο κοπέλες που αυτοκτονήσανε είναι τώρα επίκαιρο το θέμα. Μετά το ξεχάσαμε. Πάει γι' αυτό. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ανθρώπινες ζωές. Είναι το μέλλον. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον, όχι εμείς, τα παιδιά μας. Και όταν φεύγουν τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο, είμαστε συνυπεύθυνοι και εμείς οι ίδιοι. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
0: Πρωτίστως είμαστε, όχι συνυπεύθυνοι, είμαστε υπεύθυνοι πρωτίστως.
1: Α, μπράβο.
0: Απλά όμως το θέμα,
1: γιατί εμείς
0: το θέμα
1: πάμε και ρίχνουμε την ψήφο μέσα στην κουρτίνα. Και εμείς κάνουμε το έγκλημα αυτή τη στιγμή, κανένας άλλος. Και επιτέλους σηκωθείτε από τον καναπέ και σταματήστε αυτό το έγκλημα που κάνετε στα παιδιά σας. Το λέω κάθε μέρα.
0: Κύριε Βουτό, στα νιάτα μου υπήρχε ένα σύνθημα των αναρχικών που λέγανε ότι αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, δεν θα γινόντουσαν. Φοβάμαι πολύ ότι έρχονται να επιβεβαιωθούν μετά από πολλά χρόνια ότι αν δυστυχώς πλέον όπως έχει γίνει το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, για να πούμε και σε άλλη κουβέντα φιλοσοφική, θεωρώ ότι οι εκλογές γίνονται να δούνε ποιος θα διαχειριστεί τον μπαχτολό των χρημάτων, όχι ποιος θα αλλάξει τη μοίρα της κοινωνίας προς το καλύτερο.
1: Τώρα το καταλάβατε.
0: Η κοινωνία είναι εκτός κάδρου πλέον.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Καβαλιαράτε, εγώ θα χαρώ την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε καθίσει σε ένα τραπέζι, να βάλετε 1, 2, 3, 5 πράγματα που είναι και να λυθούν άμεσα. Γιατί ήδη έχουμε μπει στην τουριστική περίοδο και δεν έχουμε άλλα περιθώρια να συζητήσουμε τα προβλήματα. Άμεσα πρέπει να λυθούν. Αν δεν λυθούν και δεν μπει μία μοκέτα και δεν μπουν όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, έτσι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν θα διαφωνήσω, με τη διαφορά σας το ξαναείπα κάτι και πριν και πάλι, ότι σημασία έχει ότι όποια σύσκεψη αναγίνεται και ό,τι αποτέλεσμα να υπάρχει από τη σύσκεψη της είναι να εφαρμόζεται. Αυτό λέω.
1: Να κάτσετε κάτω και να το εφαρμόσετε. Όλοι σας.
0: Τα δείγματα γραφής, στην προκειμένη περίπτωση τα δείγματα γραφής της Δημοτικής Αρχής δείχνουν άλλα. Δεν είναι, σας το έχω ξαναπεί κάτι, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν. Είμαστε αντίθετα φίλοι, έτσι, και το εννοώ τη λέξη.
1: Δέγμα διεκπαιρέωσης των προβλημάτων, τίποτα άλλο.
0: Μια διαφορετική αντίληψη έτσι των πραγμάτων. Εντάξει,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, το 2026 να συζητάμε για μοκέτα που σκοτώνει τον κόσμο και δεν την έχουμε αλλάξει ακόμη? Επιτρέπετε να λέμε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι άμεσες και επιλύσιμες και να μην τα λύνουμε? Δηλαδή, τι να πω τώρα, εντάξει, τι να πω.

πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας σε 5 λεπτά. Τον ακούσατε, τον πήρε τηλέφωνο. Έχουμε να συζητήσουμε άλλο ένα σημαντικό θέμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, φυσικά, και που πραγματικά αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ξέρω πώς τη βλέπουν οι άνθρωποι που ψηφίζονται από τον κόσμο και τους εμπιστεύεται και τι πρέπει να κάνουν βάσει του προγράμματος που έχουν εξαγγείλει και βάσει της εμπιστοσύνης που τους έχουν δώσει, έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει, πραγματικά κάτι συμβαίνει. Να συζητάμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να αλλάξουμε 8 λάμπες για να μην σκοτώνονται οι τουρίστες εδώ στον δρόμο που ανεβαίνουν στο Φαραώ με φαναράκια και με φακούς. Να μην υπάρχει πεζοδρόμιο το 2026. Να μην έχουν πεζοδρόμιο τα παιδιά μας που σχολάνε από το σχολείο, ένα από τα καινούργια σχολεία που έγιναν, και να κινδυνεύουν να πάσουν στιγμή και ώρα γιατί είναι περιφερειακός δρόμος με υψηλές ταχύτητες. Και τα συζητάμε και τα λέμε και κάνουν τόσες κινητοποιήσεις τα παιδιά και κανένα αποτέλεσμα. Γιατί λέει η χάραξη του δρόμου δεν ήταν αυτή που έγινε, και ο ιδιοκτήτης λέει: γιατί κύριε να σας δώσω χώρο από τη στιγμή που μου πήρατε για το χώρο μου. Τέτοιες καταστάσεις. Και δεν κάνουμε αναγκαστικές απολωτριώσεις για να σώσουμε ανθρώπους και να μην χάσουμε ανθρώπους, έτσι. Δυστυχώς. Και βλέπουμε και στην Αθήνα τι γίνεται με τις απώλειες των παιδιών. Για διάφορους λόγους.

μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, η Άγκυρα, νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Ήδη έχει αρχίσει τα παράνομα, τις παράνομες κινήσεις που κάνει και δεν ξέρω κατά πόσον η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα πάρει θέση. Η εφημερίδα Τα Νέα, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Συζητάμε για τις τράπεζες. Η εφημερίδα Απογευματινή σπάει το απόστημα με τα βιολογικά τη Μαϊμού. Η εφημερίδα των συνταχτών, αυταρχικός κατήφορος. Ο ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Ο ελεύθερος τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη το 2030. Το μανιφέστο, η ανθρωποφόρα και τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Η Εσπρέσο Ακύλας ο κατακτητής. Η Εφημερίδα Ποντίκη, πρώτο στίχημα και όλοι μαζί. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο εισιτήριο για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Η Εφημερίδα Κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα η φιλοκρηπίδα και διεκδικούν ελληνικά νησιά. Έχουν χωρίσει την Κρήτη στη μέση. Και εμείς απάθεια. Καμία απάντηση. Η εφημερίδα Λόγος, τέλος στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και χτινοτροφίας. Μέχρι προχτές τους έβαζαν να κάνουν βιολογικά προϊόντα και τώρα τέλος. Διαταγή Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι. Για να καταλάβετε ρε που βρισκόμαστε. Η εφημερίδα Αστεία, περιφρόνησε ο κ. Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Η Ελεύθερη Ώρα, ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα του ελληνικού πολεμικού πλοίου με ντρόν της Λευκάδας. Η Political, τα σκοτεινά σχέδια του Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Η Δημοκρατία τιμωρούν τους τίμιους. Και η εφημερίδα Star, ώρες αγωνίας για τη Γογό. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day στο χέρι του. Ο κόκκινος πρωταθλητής αγγίζει το Σεντόνι. Η εφημερίδα Φως, τώρα στο χέρι του. Πράσινο πατατράκ. Η αθλητική ώρα, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το Live Sport, μυθικό κάζο και τρόμος. Το Μέτρο Σπορτ, ευτυχώς.

και συνεχίζει με το πρώτο σελίδο. Φιξούρες έχει ο Θεόφιλος, αντασίες και καυγάδες στην αυγή του Θεόφιλου. Σε 48 μέρες η εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ημερήσεως τοπικής μας. Να πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Τρογιάννας Διονύσης, Δημοτικός Σύμβουλος από το Κεφαλονιά Νησί για όλους, για το Δήμο Αργοστολίου, και του λέμε καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Είδα ένα άρθρο σας που, και γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο, να το συζητήσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και έχει γίνει και πολλής λόγος, και βγήκε και απάντηση του Δημάρχου ότι δεν σέβεστε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γράψατε τοπική αυτοδιοίκηση, οδηγός για αρχάριος ή αλλιώς πώς κόβεται η πίτα. Με την ανάλυση του, την οποία θα μας την πείτε. Εσείς βλέπετε ότι χτυπάτε την τοπική αυτοδιοίκηση με αυτό το άρθρο σας που γράφετε, όπως λέει ο Δήμαρχος?
1: Όχι, αντιθέτως, και το πρόβλημά μου δεν είναι ούτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και επειδή πολλοί θεωρήσαν ότι απευθύνομαι προσωπικά σε κάποιους, ούτε αυτό ισχύει, δεν απευθύνομαι προσωπικά σε κάποιους και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους αιρετούς που αποτελούν την παράταξη του... την παράταξη του κ. Μιχαλάτου. Το πρόβλημα για μένα είναι συστημικό. Ο Δήμος διοικείται με όρους του 1980. Γι' αυτό στέκομαι πίσω από αυτά που είπα. Υπάρχουν άνθρωποι στην παράταξη του κ. Μιχαλάτου οι οποίοι κάνουν καλό έργο, προσπαθούν για το Δήμο κτλ. Αλλά όπως είπα, είναι οι κατευθύνσεις που δίνει ο κύριος Μιχαλάτος και αυτό το επιτέλους τελείως ελατειακό σύστημα το οποίο δημιουργεί, το οποίο είναι κάτι το οποίο το αναδεικνύουμε συνέχεια και πράγματι πρέπει να εκλείψει. Η αλήθεια είναι ότι στο άρθρο μου ήμουν λίγο συναισθηματικός. Και έχει δίκιο ο κ. Μιχαλάτος να λέει ότι είμαι κοινικός στο άρθρο μου. Πράγματι είμαι κοινικός και έχω γίνει κοινικός. Αλλά όσο βλέπω τις υπόγειες διαδρομές, τα συγκοινωνούντα δοχεία όπως τα ζήσαμε και με το επιμελητήριο, την πολιτική συνδιαλλαγή, δεν αντέχω άλλο. Γι' αυτό και εγώ ξεθύμανα. Πράγματι είναι το άρθρο μου κοινικό.
0: Μάλιστα. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει μέλλον και ότι μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Και πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση?
1: Εννοείται ότι πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και δεν αφορά, ότι δεν αφορά πρόσωπα.
0: Ναι, αλλά όταν ακούμε συμπεριφορές και διαλέκτους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν κοσμούν το Δημοτικό Συμβούλιο γενικά, δηλαδή με λέξεις τις οποίες πραγματικά κάπου αλλού λέγονται, όχι μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, και ειδικά στους συμβούλους, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Τα ακούσατε τι υπόθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, πράγματα τα οποία δυστυχώς η κοινωνία έχει εξοργιστεί πάρα πολύ ακούγοντας αυτές τις λέξεις.
1: Γιατί ακριβώς μιλάτε?
0: Για τις λέξεις που υπόθηκαν από ένα Δημοτικό Σύμβουλο στον άλλο.
1: Όχι από εμένα.
0: Όχι από εσάς, όχι από εσάς. Λέω.
1: Ωραία, δεν ξέρω.
0: Δεν είσαστε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Ήμουνα στο τελευταίο Συμβούλιο και πολλές φορές γίνεται ένα μπάσαλο και πολλές φορές...
0: Και κάποιες λέξεις οι οποίες δεν πρέπει να λέγονται, έτσι.
1: Επιδιώκουν να δημιουργήσουν...
0: Που φτάνουν στα άκρα, δηλαδή, κάποιους ανθρώπους.
1: Εγώ θέλω να σταθώ στις πελατειακές σχέσεις και στην πελατειακή διοίκηση η οποία κάνει ο κ. Μιχαλάτος. Θέλω να σας πω μερικά παραδείγματα.
0: Να μου πείτε, ό,τι θέλετε.
1: Ωραία. Όταν διαβάζεις τον προϋπολογισμό ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει εκεί ένας μαγικός αριθμός. Ο αριθμός αυτός είναι 37.200 και αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης. Στο λιμενικό ταμείο, στον τελευταίο προϋπολογισμό, διάβασα το 37.200 15 φορές. Ανάλογες φορές βρίσκεται και στη ΔΕΙΑΚ και στην ΕΔΑΚΗ, αλλά και αντίστοιχες φορές είναι τα ποσά που μπορούν να, να χειριστούν οι αντιδήμαρχοι, οι φορικοί αντιδήμαρχοι. Αυτά, όταν κάποιος έχει στη διάθεσή του 100.000 ευρώ και παραπάνω για να διαθέσει απευθείας αναθέσεις, είναι θέμα το πώς θα, θα τις χειριστεί. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι αν είχατε 100.000 ευρώ να, να ξοδέψετε, πόσους ψήφους θα μπορούσατε να πάρετε.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι με τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται συγκεντρώνουν κάποιους ψήφους για το μέλλον. Αυτό λέτε.
1: Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είχαμε πάει στα Τρίκαλα, στα Τρίκαλα το 2000...
0: Είναι νόμιμο το να κάνει απευθείας αναθέσεις. Να το πάρουμε και διαφορετικά.
1: Εννοείται ότι είναι νόμιμο.
0: Δεν είναι ηθικό όμως, έτσι.
1: Δεν μπορούμε να παραγούμε.
0: Νόμιμο αλλά όχι ηθικό. Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να παραγούμε από τις απευθείας αναθέσεις. Τελείως. Είναι ναι. ο τρόπος με
0: λόγω
1: το του
0: συστήματος της γραφειοκρατίας και των αγγελώσεων.
1: Και πού κατευθύνονται αυτές. Ναι.
0: Κάπου λοιπόν, είναι και νομίζω και το ίδιο το κράτος που σε οδηγεί εκεί, έτσι, για πελατειακές σχέσεις. Με αυτό το ναι. απευθείας αναθέσεις. Είναι και αυτό μια σκέψη.
1: Όταν το 2019 είχαμε πάει στα Τρίκαλα, λειτουργούσε ένα σύστημα το, με το οποίο με το κινητό σου έπαιρνες μια φωτογραφία από το δρόμο που υπήρχε μια λακκούβα, την ανέβαζε στο application του Δήμου, το Δήμος ήξερε από το GPS του κινητού που βρίσκεται το πρόβλημα και το έλεγε μέσα σε 5 μέρες. Mm. Και μετά σου έστελνε και ένα μήνυμα εάν είσαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που λύθηκε το πρόβλημα. Mm. Αυτό το σύστημα, κύριε Βούτο, το αγόρασε ο Δήμος Όρος Τελείου και προσπάθησε να το λειτουργήσει. Το ξέρετε αυτό το σύστημα ότι υπάρχει?
0: Το ξέρω ότι υπάρχει.
1: Το ξέρετε ότι υπάρχει και ξέρετε ότι λειτουργεί?
0: Δεν ξέρω αν αποδίδει.
1: Δεν λειτουργεί γιατί μες. Δεν έχουν συνδεθεί με το GPS. Για από ποιο λόγο γίνεται αυτό?
0: Δηλαδή
1: το
0: αν δεν του πεις την τοποθεσία του προβλήματος δεν το βρίσκουν. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Για ποιο λόγο κύριε Βούτο δεν λειτουργεί το σύστημα?
0: Πρέπει να πληρώσουν το GPS. Πρέπει
1: γιατί
0: να το πληρώσουν.
1: Είναι απρόσωπο. Γιατί είναι απρόσωπο το έτσι. Γιατί όταν
0: υπάρχει πελατειακή σχέση
1: και λυθεί το πρόβλημα, δεν θα πάρεις τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο να του ζητήσεις κάτι. Γιατί όταν ζητάς από κάποιον κάτι και στο κάνει, του οφείλεις και κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά με τα Τρίκαλα και με εμάς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και να σας πω και μια περίπτωση την οποία έχω κάνει εγώ μέσα σε αυτό το σύστημα. Έχω παρακαλέσει πολλές φορές εδώ στη Μητρόπολη, στο Αλσίλιο της Μητροπόλεως, είχαμε παλιά παιδική χαρά που εμάζευε όλα τα παιδάκια της γειτονιάς. Τώρα αναγκάζονται και πάνε ή στη μία στο Νάπιερ που έχει μόνο 2 κούνιες και δεν μπορούν να πάνε τα 10 παιδιά στις 2 κούνιες μόνο και ζητώντας να μας φτιάξουν και εδώ την παιδική χαρά. Δεν γίνεται. Το λέω στον αντιδήμαρχο. Μου λέει δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν αδιαφορούν σε θέματα τα οποία είναι καθημερινότητας και κοινωνικά θέματα, γιατί ίσως του είπα, μας τιμωρείτε γιατί δεν έχετε ψήφους από αυτή τη γειτονιά. Όπως δεν μας έχουν φτιάξει τον δρόμο που σκοτώνει τον κόσμο συνέχεια και πάει στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά, σπασμένες λεκάνες και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εάν τιμωρούν την κοινωνία ανάλογα με την θέση που έχει ο καθένας και τι ψηφίζει, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση όπως το αναφέρετε και εσείς και δεν λέγεται δήμος. Είναι πελατειακή σχέση. Ξεκάθαρα. Και αυτό κάνουνε. Αυτό κάνουνε. Δεν μπορεί τώρα να παρακαλάει ο δεσπότης βάρτε μια παιδική χαρά εδώ πέρα στο Αλσίλιο και να μην τον υπολογίζουν ούτε τον δεσπότη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Τρογιάννη, έτσι είναι. Δεν μπορεί ο Τρογιάννος να τους λέει κύριε τις μπάρες των ατόμων με ειδικές ανάγκες να τις διορθώσετε γιατί υπάρχει σκαλοπάτι και σκοτωνόμαστε και να υπάρχουν ακόμη εδώ και τόσα χρόνια που δεν έχει τελειώσει το έργο στην παραλία. Ή δεν είναι έτσι?
1: Έτσι είναι κύριε Βούτο.
0: Γιατί ο Σπύρος αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί. Ο Σπυράκης, ο φίλος μας, το ξέρετε το Σπυράκη. Έτσι, γιατί κυκλοφορεί μέσα στον δρόμο και του κορνάρουν και αυτοί οι ασυνείδητοι για να κάτσει στην άκρη. Και του λέω Σπύρο μου, μεγαλώσαμε τα πεζοδρόμια υποτίθεται για να κυκλοφορούν τα αμαία, οι μητέρες κτλ. Μου λέει πήγαινε με το καροτσάκι να δεις με τις πλάκες που έχουν βάλει αν μπορέσεις να προχωρήσεις στις ρόδες. Είσαστε μηχανικός. Μήπως είπε ψέματα το παιδί.
1: Δεν είπε καθόλου ψέματα και είναι τραγικό το γεγονός ότι βάζοντας αυτό το κυβόλυθο κάτω δεν υπάρχει πρόσβαση πλέον. Δηλαδή αυτοί οι δρόμοι με το σκληρό κυβόλυθο δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καρότσι από πάνω. Και να σας πω κάτι, αν θέλετε, πώς εγώ θα πάω για να πάρω από το μαγαζί το οποίο είναι πάνω στο κυβόλυθο και δεν έχει πεζοδρόμια. Εδώ μιλάω για πίσω από το Μουίκης Hotel.
0: Ξέρω τι λέτε.
1: Να πάω στο κατάστημα και να αγοράσω κάτι. Δεν με αποκλείει αυτό.
0: Εμένα το λέτε.
1: Εμένα το λέτε. Ας μην τα συστάμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα συστάμε, κύριε Τρογιάννη, γιατί ξέρετε κάτι, όταν έρχονται τα κρουατζιρόπια, έρχονται και άνθρωποι με καροτσάκια και καταγράφουν τα προβλήματα. Τα συζητήσαμε χτες στη συνάντηση που είχε ο κ. Λυκούδης, είχαν θέμα τουρισμός και καταγράφησαν αυτά τα προβλήματα. Δεν τα διορθώνουμε όμως, εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν τα διορθώνουμε, τα λέμε και δεν τα διορθώνουμε. Συζητάγαμε με τον κύριο Καβαγεράτο πριν από εσάς για τη Σάμη. Το ξέρετε ότι η μοκέτα που κατεβαίνουν οι τουρίστες γλιστράει και σκοτώνει τον κόσμο και το ΕΚΑΒ είναι κάθε μέρα να παίρνει τραυματισμένους τουρίστες και δεν αλλάζουν μία μοκέτα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα λες και ο άλλος γελάει που τα ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πραγματικότητα, είναι καθημερινότητα που πρέπει να προσέχουμε. Δεν σεβόμαστε ταμεία. Και να σας πω και το άλλο, θέμα διαβάσεις. Πότε θα διαγραμμίσουμε τις διαβάσεις όταν με παρακαλάνε οι μητέρες και μου λένε Σάκη, δεν σταματάνε να περάσουμε το μωρό και το καρότσι. Yeah. Το βλέπετε.
1: Μπορώ να σας πω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Για τις διαγραμμίσεις.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, έχει συζητηθεί επανειλημμένως και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι διαγραμμίσεις να γίνονται είτε με ανεξίτηλα υλικά είτε να γίνονται με κάποιο πάχος, δηλαδή το υλικό που μπαίνει να είναι ανάδειφο. Όπως παραδείγματος χάρη γίνεται στην Αγγλία. Εάν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να βάφουμε κάθε 3 μήνες στους δρόμους.
0: Και όχι μόνο, είναι και ορατό, κύριε Τρογιάννη. Είναι και ορατό.
1: Είναι και ορατό.
0: Έτσι,
1: και είναι και το καταλαβαίνεις και με το αυτοκίνητο όταν περνάς από το πάνω κτλ.
0: Μπράβο.
1: Για πείτε μου εσείς, για ποιο λόγο, ο μόνος λόγος είναι για να δίνουμε κάθε 3 μήνες μεροκάματα σε κάποιους. Δεν
0: και
1: υπάρχει κανένας
0: άλλος λόγος. Όχι μόνο αυτό, με την καινούργια τεχνολογία την οποία είσαστε μηχανικός και την ξέρετε, υπάρχει και φωσφορίζον τώρα σύστημα, το οποίο πάει με φωτάκια τα οποία είναι ηλιακά και αναβοσβήνουν και λένε πρόσεχε εδώ πέρα είναι διάβαση. Όχι οι ταμπέλες κάτω στο πάτωμα. Τα είδαμε αυτά, τα παρακολουθούμε.
1: Γιατί λοιπόν δεν ξοδεύουμε μία φορά ένα μεγαλύτερο ποσό και να μην έχουμε αυτό.
0: Γιατί δεν σεβόμαστε, κύριε Τρογιάννη, δεν σεβόμαστε ταμεία. Δεν σεβόμαστε τους γέρους, δεν σεβόμαστε τα παιδιά. Αυτό είναι, δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν υπάρχει σεβασμός στα αμαία. Το λέω εγώ και το φωνάζω. Γιατί έχω παιδιά μέρα και γι' αυτό το φωνάζω κι εγώ. Δεν υπάρχει σεβασμός. Όπως μας πήρανε το κέντρο, το ΑΜΕΑ πάνω και το ΚΕΚΑΜΕΑ και το κάνανε αλότρια πράγματα και τα παιδιά μας είναι κλεισμένα στα σπίτια, το ίδιο δεν σέβονται και στους δρόμους και στα πεζοδρόμια και παντού. Ή δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ απολύτως.
0: Ναι, αλλά ποιος μας ακούει όμως. Δεν είμαστε μειοψηφία. Μη μας θεωρούν μειοψηφία, γιατί όταν είναι εκλογές έρχονται και χτυπάνε την πόρτα μας. Μην το ξεχνάνε αυτό.
1: Εντάξει, όχι τη δική μου.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Ναι, δικαιώσετε. Ωραία.
0: Ο κύριος Καπαγεράτος πάντως είπε ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που γράψατε και συμφωνεί. Από
1: ναι,
0: θέμα του
1: κυρίου. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο κύριος Μιχαλάτος σωστά περιέγραψε μία άλλη κατάσταση, αλλά είναι μία άλλη κατάσταση η οποία θα ήθελε να ήταν για την παράταξη και τον ίδιο, δεν είναι αυτή που είναι.
0: Για το
1: και
0: θέμα,
1: επειδή
0: για
1: έχω
0: το...
1: κάνει και μία μορφή, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μία μορφή απέναντι στον κύριο Σφαθή και τη ΔΕΙΑΚ.
0: Για τα 11 εκατομμύρια λέτε, για τα 11 εκατομμύρια που γράφτε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι επανειλημμένος η παράταξή μου, η παράταξη της κοινής κεφαλονιάς και η παράταξη της λαϊκής της κυριοξής έχουν ζητήσει να μας κοινοποιηθούν οι οφειλέτες της εταιρείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει οφειλές η ΔΕΙΑΚ, αλλά τις οφείλουν και πολλά χρήματα. Εμείς τι κάναμε, ζητήσαμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οφειλέτες ή μάλλον πώς είναι αυτοί οι οφειλέτες και τι χρήματα προστάνε για να δούμε γιατί δεν εισπράττονται. Γιατί αν είναι άνθρωποι φτωχοί και τα λοιπά, πολύ σωστά. Αλλά άμα είναι εταιρείες, γιατί δεν μπαίνει μπροστά η νομική διαδικασία που δεν έχει μπει από τη ΔΕΙΑΚ για να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Ξέρετε πάντα τι ακούμε, ότι δεν μπορούν να δοθούν τα στοιχεία επειδή είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στα οικονομικά της εταιρείας. Το έχετε ξανακούσει αυτό?
0: Επίσης είναι και το άλλο
1: θέμα. Σας φαίνεται διαφανής διαδικασία αυτή?
0: Είναι και άλλο ένα θέμα.
1: Πέραν αυτό κύριε Βούτο, όταν έφυγε, γιατί κακά τα ψέματα τώρα ο κ. Σφαθής παραιτήθηκε από τη ΔΕΙΑΚ, δεν τα έβρισκε με τον κ. Μιχαλάτο. Έπρεπε να κάνει έναν απολογισμό για το έργο του. Και είχε πει ότι θα το κάνει. Δεν τον έκανε ποτέ.
0: Γιατί ο νέος πρόεδρος ήταν υποχρεωμένος, κύριε Τρογιάννη, να σας κάνει υπολογισμό. Τι παρέλαβε και τι χρέος έχει. Δεν έπρεπε να σας κάνει. Αυτό είναι το ένα.
1: Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ρώτησε το κύριο. Ο οποίος ήταν τόσα χρόνια.
0: Ναι, λέω εντάξει. Ο κύριος πρόεδρος, ο νέος, τι κάνει. Γιατί δεν κάνει απολογισμό. Να σας πει ότι κύριε, εγώ σαν νέος πρόεδρος παρέλαβα τόσα, έχω χρέος τόσα. Ανεξάρτητα ποιος και τι. Να μην βάλει ονόματα. Να πει ποιο είναι το χρέος. Να ξέρει ο κόσμος τι χρέος υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και μου στέλνει και μηνύματα. Λέει, ρώτησε τον κ. Τρογιάννου, γιατί πληρώνουμε περσινούς λογαριασμούς του νερού από τη στιγμή που έβαλανε ηλεκτρονικά ρολόγια και ξέρουν την κατανάλωσή μας. Εδώ τι τους απαντάτε?
1: Ότι αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Και γιατί το κάνουν τότε?
1: Είναι απαράδεκτο αυτό, γιατί δεν μαζεύουν τα χρήματα. Πού μπορούν να μαζέψουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σιγά σιγά, εντάξει, το λογικό είναι δεν μπορούν να σου δώσουν τώρα αυτή τη στιγμή το λογαριασμό για ένα ολόκληρο χρόνο, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να στέλνουν τους λογαριασμούς ούτως ώστε...
0: Και να πληρώνουν με δόσεις ο κόσμος.
1: Να πληρώνουν και με δόσεις ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, η ίδια κατάσταση με τη ΔΕΙΑΚ είναι και στο λιμενικό ταμείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάλι εκεί πέρα ζητήσαμε να δούμε ποιοι είναι οι οφειλέτες, μάλλον είναι πόσοι είναι οι οφειλέτες. Και δεν ζητήσαμε ονόματα, δηλαδή λέμε πείτε μας, αυτός που χρωστάει τα πιο πολλά, πόσο χρωστάει. Δεν ζητήσαμε προσωπικά δεδομένα. Και πάλι και από εκεί δεν πήραμε και οι τρεις παρατάξεις καμία απάντηση. Προσωπικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα. Αυτά είναι αδιαφανείς διαδικασίες, κύριε.
0: Η αντικατάσταση, τρεις φορές των προέδρων, πώς τη βλέπετε? Η αντικατάσταση τρεις φορές που έγιναν αλλαγές προέδρων, πώς τη βλέπετε?
1: Πρέπει οπωσδήποτε, λέω, να αλλάξει αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω ότι το πρόβλημα είναι συστημικό. Και το εννοώ.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τρογιάννη.
1: Να
0: ρωτήσω κάτι. Οι τρεις φορές αλλαγή προέδρου στο ελληνικό ταμείο, πώς τη βλέπετε?
1: Αυτό εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω. Προφανώς εκεί πέρα ο νέος πρόεδρος που μπήκε κατάλαβε ότι μάλλον είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και ήθελε να το χωρίσει. Τώρα δεν θα μπω ακριβώς.
0: Ναι, τώρα έβαλε τον κύριο Σπαθή όμως.
1: Σε λεπτομέρειες.
0: Είχατε πει ότι είχε κόντρες με τον κύριο Σπαθή. Τώρα πώς τον βάζει πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου?
1: Προφανώς γιατί τα βρήκανε, κύριε Βούτο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Καταλάβατε. Μάλιστα. Δηλαδή ο άλλος είναι αυτό το δούνε και λαβεί με ότι εγώ θα φύγω, θα σε αφήσω και τα λοιπά, μα γύρνα πίσω. Και εγώ θα κάνω αυτό για σένα.
0: Προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές.
1: Τα παζάρια τα οποία πρέπει να φύγουν από τη μέση.
0: Ναι, αλλά σχετικά
1: με τα... Γι' αυτό και εγώ και μιλάω με αυτόν τον τρόπο.
0: Σχετικά με τα χρέη που λέτε, να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Το ξέρετε ότι μάντολες, αγορά που κάνανε μάντολες για να δώσουν στα κρουαζιερόπια, όταν ήταν αντιδήμαρχος ο κύριος Κεκάτος, τις χρωστάνε ακόμη στον έμπορο που τις έχουν πάρει. Ο έμπορος πήγε στο δικαστήριο, κέρδισε το δικαστήριο και ακόμη να πάρει τα λεφτά του. Το έχετε υπόψη σας, για να καταλάβετε δηλαδή πώς δουλεύει το σύστημα. Επί εποχής κυρίου Κεκάτου, ακόμη το χρέος, πήγε ο άνθρωπος, το έκανε στο δικαστήριο το θέμα, εκδικάστηκε και του είπαν ότι έχεις δίκιο, να πάρεις τα λεφτά σου και ακόμη δεν το έχουν δώσει. Πόσα χρόνια είναι, έλεος δηλαδή, εντάξει. Και μετά συζητάμε τώρα ότι θα πάμε μπροστά. Έρχονται οι καπεταναίοι και κάνουν παράπονα που κάνουν πρόσθεση τα κρουαζιερόπια επειδή είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και δεν είναι 2-4 ακόμη και δεν έχουν μπει. Η μία είναι βουλιαγμένη και θέλει συντήρηση και δεν έχει βγει ακόμη. Δηλαδή πράγματα τα οποία τους παίρνουν τα 3 χιλιάρικα αλλά δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, τη συντήρηση και την εικόνα που πρέπει να έχουμε. Όλα αυτά δεν συντελούν να χάνουμε συνέχεια. Χάνουμε. Δεν χάνουμε από το κυκλοφοριακό αυτό υπέροχο σύστημα το οποίο προχτές που χτύψαν ένα παιδάκι εκεί στο ΑΒ μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, βγάλαμε και βίντεο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο από την παραλία μέχρι εκεί έκανε μισή ώρα. Όλα αυτά δεν τα βλέπουμε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έχω δίκιο, αλλά πού το βρίσκουμε κύριε Τουργιάννη. Το θέμα είναι ότι ξέρετε κάτι, αν πάμε με αυτό το μυαλό, ότι άστους αυτοί να λένε εμάς ψηφίσανε, γιατί έχει υποθεί και αυτό, σας το έχουν πει, ότι τι μιλάτε, αφού εμάς ψηφίσανε εσείς τι μιλάτε, δεν σας το πάνε, σας το πάνε. Λοιπόν, έτσι δεν πάμε μπροστά, αυτό ξέρω εγώ να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω κάποια πράγματα τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα βάζουμε επιτάπητος που λέμε και να λυθούν. Δεν είναι σπουδαία να πεις ότι είναι τόσο σοβαρά και δεν γίνονται, έτσι. Αλλά για φανταστείτε να μην μπορούν με το καροτσάκι η αμαία να κυκλοφορήσουν πάνω σε αυτό το υπέροχο πεζοδρόμιο που λένε ότι φτιάξανε, γιατί δεν αντέχουν από το χοροπήδημα που κάνουν, γιατί δεν είναι ευθεία οι πλάκες, έτσι, και κάνουν το χειρισμό με τα χεράκια τους οι άνθρωποι, δεν είναι με μοτέρ ηλεκτρικά. Καταλαβαίνετε τι περνάνε και αναγκάζονται και πάνε μέσα στο δρόμο. Και δεν φτάνει ότι πάνε μέσα στο δρόμο, τους σφυρίζουμε κιόλας κάποια συνείδητη να κάτσουν στην άκρη, να περάσουμε εμείς. Μπράβο μας. Τώρα το να πηγαίνουν οι κόλακες και να του λένε «Βασιλιά μου, όλα καλά», εντάξει, είναι εύκολο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Και Χριστός Ανέστη. Εις αύριο με υγεία.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82

δύο λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και τυχερός την αγάπη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το σύστημα SethPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPCAT στο sethpcat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Λοιπόν, άλλα μπρατσέτα και σήμερα, Πέμπτη, με πάρα πολλά θέματα. Θα το πάμε λίγο πιο ουσιαστικά. Και εις βάθος, εξ αρχής, θα μπορούσαμε να το κάνουμε στην πορεία, γιατί συνηθίζουμε να εναλλάσσουμε τα θέματά μας ή να καλημερίζουμε, να καλησπερίζουμε με κάτι ευχάριστο, έτσι πιο ελαφρό. Αλλά θα ήθελα έτσι να κάνω την ανατροπή, γιατί έχει συνηθίσει η εκπομπή να κάνει ανατροπές και να διαχειρίζεται τα θέματα με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, ώστε να μην υπάρχει και κορεσμός στο κοινό που μας ακούει. Θα πάμε λοιπόν στα βαθιά, στα πολύ ουσιαστικά θέματα, στα θέματα της προσφοράς και της υγείας. Κοντά μας έχουμε την εκπρόσωπο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, την πρόεδρο, ναι, νόμιμη εκπρόσωπο, την κυρία Ευτυχία Αναστασιάδου, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Είπα ότι θα το πω λάθος, κυρία Ευτυχία, συγχωρέστε με, το έκανα όντως λάθος.
1: Προσπαθήστε, καλά το πάτε.
0: Καλά το πάω. Είναι ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεος, ο ιατρός. Πείτε το εσείς να με βγάλετε από τη δύσκολη θέση.
1: Μια χαρά το είπατε.
0: Το είπα, το κατάφερα. Είναι ένα όνομα μακροσκελές, όπως μακροσκελής είναι και η προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, βαθιά, ουσιαστική όπως είπα, και από τις εταιρείες εκείνες που συνιστούν κόσμημα για τον τόπο μας και οπαλού δραστηριοποιούνται. Να πω την αλήθεια μου, θα σας πω και την ιστορία. Ήθελα καιρό να σας καλέσω, δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου ερχόταν η ιδέα, μου έφευγε. Βρέθηκα στο νοσοκομείο πρόσφατα και αντίκρισα διαζώσεις την προσφορά σας, την είδα. Και ξαναθυμήθηκα πάλι και λέω, όχι, πρέπει να το κάνω, και το έκανα. Καθυστερημένα, συγχωρέστε με, γιατί έπρεπε να το έχω κάνει, να είστε από τις πρώτες που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στον Union Galaxy. Αλλά έστω και αργά θέλω να είστε κοντά μας, να μιλήσετε για πολύ ουσιαστικά θέματα και να με συγχωρέσετε που δεν κατάφερα, δεν μπήκε στη ροή της εκπομπής η παρουσία σας εξ αρχής. Ζητώ συγγνώμη και δημοσίως γι' αυτό. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα Ζωή μου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω καλησπέρα. Να μου μιλήσετε λιγάκι για την εταιρεία και θα πάμε και στα πιο ουσιαστικά στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να απολογίστε. Να σας πω γιατί. Γιατί έχουμε κατορθώσει αυτά τα χρόνια να έχουμε με όλο τον κόσμο ένα συνεχή διάλογο ανοιχτό. Το να το προσδιορίσουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι μέσα στη ροή των πραγμάτων. Είμαστε τόσο κοντά με τόσους πολλούς ανθρώπους, χωρίς να συναντιόμαστε, χωρίς να λέμε πολλά. Είναι μια σιωπηλή ιστορία, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά. Γιατί εκεί που διαδραματίζονται τα τεκτενόμενα, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, είναι ώρες που όλοι κάτι ζούνε, όλοι κάτι ζούμε, και έτσι συνέχεια είμαστε σε μια συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση. Μπορεί να μην έχουμε πει πολλά ραδιοφωνικά, είναι λίγες οι φορές που τα έχουμε πει ραδιοφωνικά, αλλά τα λέμε καρδιακά και ουσιαστικά στο
0: ανθρώπους.
1: Πεδίο που λένε και οι μηχανικοί και οι διάφοροι έτσι, τεχνοκράτες. Αυτό είναι που έχει κάνει μια τεράστια διαφορά στα πράγματα, δηλαδή περισσότερο αισθανόμαστε παρά μιλάμε. Πριν από λίγο, πριν έρθω σε εσάς, ήρθε μια κυρία και μας άφησε ένα ποσό, γιατί θέλει να αγοράσουμε κάτι συγκεκριμένο, να κάνουμε μια συγκεκριμένη δωρεά, και αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια εδώ και 15 χρόνια.
0: Και έχετε και πλήρη διαφάνεια, έτσι. Πρέπει να είστε από τις εταιρείες αυτές, τις μη κερδοσκοπικές, που κάθε τρεις και λίγο
1: ανακοινώνετε,
0: ναι. Βομβαρδίζετε τα μέσα με οτιδήποτε δίνει ο καθένας και το πώς.
1: Όχι μόνο ότι δίνει, αλληλοβομβαρδιζόμαστε με τα πάντα. Δηλαδή μεταξύ μας και με τον κόσμο δεν έχουμε τίποτα που να μην το ξέρουμε όλοι για όλα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, είναι δημόσιο. Ανά πάσα στιγμή. Έχουμε την ιδιαιτερότητα, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό στο παρελθόν, να μην δαπανούμε ποτέ τίποτα. Δεν έχουμε έξοδα καθόλου, μηδέν. Οποιοδήποτε ασχολείται με εμάς ή εμείς με αυτά, δεν αποζημιωνόμαστε για τίποτα. Και επειδή οι δωρεές πηγαίνουν απευθείας στις αγορές, και πουθενά αλλού και τίποτε άλλο, γίνεται το πράγμα εύκολο και κυλάει συνεχώς. Και κάθε λίγο βλέπει κάποιος κάτι μπροστά του που είναι από μας, το ζούμε, πρώτα ψηλαφίζουμε μαζί με τον κόσμο αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτά τα θέματα των δωρεών. Εμείς ασχοληθήκαμε με κάτι με το οποίο δεν ασχολιόταν κανείς και είναι κάτι το οποίο γενικά είναι υποδέστερο στο δημόσιο. Ασχοληθήκαμε με το ξενοδοχειακό κομμάτι της ιατρικής περίθαλψης. Το ξενοδοχειακό, το οποίο προτάσσεται στον ιδιωτικό τομέα και καλοπληρώνεται ως μια εξαιρετική παροχή, στο δημόσιο, όπως ξέρετε, υπολειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Εμείς λοιπόν, όταν μέσα στα χρόνια είδαμε πως ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πρακτικό και ψυχολογικό, ασχοληθήκαμε μόνο με αυτό, ασχολούμαστε μόνο με αυτό και παράλληλα με ορισμένα και συγκεκριμένα κάθε φορά ιατρικά μηχανήματα με τα οποία ενισχύουμε τις ήδη υπάρχουσες δομές. Δεν έχουμε κάνει καινούρια δομή, δεν έχει νόημα. Αυτό που έχεις, βελτίωσέ το, εξέλιξέ το, στήριξέ το όσο μπορείς. Έτσι το ξενοδοχειακό κομμάτι ήταν στη φιλοσοφία να έχουμε στο δημόσιο, με ό,τι έχουμε στο νησί μας, την παροχή που θα είχε σε ένα ιδιωτικό, στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ ούτε με το αν έχουμε γιατρούς, ούτε με το ποιους γιατρούς έχουμε, ούτε έχουμε μπει ποτέ μέσα σε τέτοια θέματα, γιατί δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας. Ναι. Όμως ανθρωπίνως, βοηθήσαμε να έχουμε το βέλτιστο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο ξαπλωμένος έχει το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει ως ξαπλωμένος, ο συνοδός δίπλα του το καλύτερο που θα μπορούσε να έχει ως συνοδός, και έτσι ξεκινήσαμε από το βασικότερο των όλων, το κρεβατάκι του, μετά πήγαμε στο κομωδίνο, μετά πήγαμε στην καρέκλα του, σε ό,τι χρησιμοποιούμε εκεί. Μετά εξοπλίσαμε το οφθαλμοχειρουργικό κομμάτι, δηλαδή αγοράσαμε όλη τη σειρά των μηχανημάτων τα οποία χρειάστηκαν για να κάνουμε τις επεμβάσεις στα μάτια, και σήμερα αυτό το κομμάτι έχει εξελιχθεί εξαιρετικά. Έχουμε και μια σπουδαία γιατρό οφθαλμοχειρουργό, τα οποία τα έχει
0: αξιοποιήσει. Από τα κοσμήματα του νοσοκομείου, να λέμε και τα καλά μας.
1: Απολύτως συμφωνούμε, απολύτως. Και αυτό πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Έχει γίνει κλινική. Για έναν απλό καταράκτη η περιπέτεια ήταν απίστευτη. Πάρα πολλοί κόσμος τα παράταγε γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό και σε άλλα κομμάτια. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση εκεί. Μάλιστα να σας αποκαλύψω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, περιμένουμε τώρα να πάρουμε μια απαλλαγή και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, αγοράζουμε ένα, λέγεται τονόμετρο, αν το λέω καλά. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο κοστίζει αυτό το αντικείμενο γύρω στις 6.500 συν ΦΠΑ και παίρνει την πίεση του ματιού ανέπαφα. Θα το κάνουμε δωρεά στην οφθαλμοχειρουργική κλινική, αν τη λέω σωστά, και παράλληλα από χθες είμαστε στη διαδικασία να αγοράσουμε μέσω δωρεών από τη ΣΑΜΗ με χρήματα από Αμερική έναν απεινιδωτή για το κέντρο υγείας της ΣΑΜΗΣ και ένα άλλο μηχάνημα το οποίο μετράει τα αέρια του αίματος. Και αυτό δεν ξέρω αν το λέω απολύτως σωστά. Αυτά είναι γύρω και τα δύο μαζί γύρω στις 7.000 ευρώ, 8.000 ευρώ τα οποία θα έρθουν από την Αμερική και πάλι θα κάνουμε τη διαδικασία της απαλλαγής του ΦΠΑ. Θέλω να μιλήσω λίγο για το ΦΠΑ επειδή μιλάμε για δημόσιο. Πρέπει να σας πω ότι το σύνολο των κλινών που έχουν μπει στο νησί μας αυτά τα 15 χρόνια είναι περίπου 200.
2: Φοβερό.
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουμε γύρω στις 87-88 κλίνες στο Αργοστόλι. Έχουμε γύρω στις 45-48 κλίνες στο γυροκομείο Λιξουρίου. Έχουμε γύρω στις 25-30 κλίνες που από το 2015 γυρίζουν σε όλο το νομό και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και πηγαίνουν στα σπίτια προκειμένου να εξυπηρετήσουν είτε ασθενείς τελευταίου σταδίου είτε για αποθεραπεία μετά από χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση.
0: Όταν λέτε πάνε στα σπίτια, με κάποια κινητή μονάδα γίνεται
1: αυτό? Όχι, με τον κύριο Μπάμπη το Χριστοφοράτο το μεταφορέα.
0: Α.
1: Εμείς κάνουμε πάρα πολύ απλά πράγματα, εξαιρετικά. Δηλαδή γίνεται μια επικοινωνία εφόσον έχουμε διαθέσιμη κλίνη και πάει ο μεταφορέας, βάζει την κλίνη στο σπίτι του ανθρώπου, την κρατάει όσους μήνες του χρειάζεται. Μέχρι 3-4 μήνες, εκτός και είναι κανένα περιστατικό περίεργο το οποίο οι άνθρωποι χρειάζονται λίγο χρόνο παραπάνω, και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, από σπίτι σε σπίτι και βοηθάνε τους ασθενείς
0: για
1: αποκατάσταση. Αυτές οι κλίνες είναι ίδιες με τις κλίνες του νοσοκομείου. Είναι το μοντέλο το Eleganza Smart 3 της εταιρείας Wiesner Bosserhoff.
2: Και είναι πολύ είναι εξελιγμένες πιο... κλίνες αυτές.
1: Είναι,
2: έτσι.
1: Ακούστε,
2: να είναι πολύ, και είναι, πολύ ακριβές, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Είναι οι καλύτερες στην Ευρώπη, οι καλύτερες. Πάνω από αυτές, η μόνη που υπάρχει ποιοτικά καλύτερη είναι οι αμερικανικές Hillrom, οι οποίες πάνε στις εντατικές μακριά από εμάς. Λοιπόν, αυτές οι κλίνες μπορούσαμε να τις προμηθευόμαστε όταν τις αγοράζαμε μέσα στο εξάμηνο. Με τον κορονοϊό επανδρώσανε όλα τα νοσοκομεία και θέλεις 1,5 χρόνο συν 1.000 ευρώ παραπάνω για να την πάρεις. Δηλαδή σήμερα μία νοσοκομιακή κλίνη από αυτές που έχουμε εμείς, που τις παίρναμε γύρω στις 2.500, έχει φτάσει στις 4 περίπου. Βέβαια. Και θέλεις και 1,5 χρόνο για να σου τις δώσουν. Τα κομωδίνα ψυγεία που έχουμε βάλει δίπλα και το οποίο αυτό συνεχίζεται, παίρνουμε λίγο, παίρνουμε συνέχεια, τα παίρναμε αρχικά 1.100 ευρώ και έχουν φτάσει 2.200. Όταν στην αρχή τους είχα πει, παιδιά, να κάνουμε μια τεράστια παραγγελία, να τα πάρουμε όλα και να τα πληρώνουμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Δεν μας χρειάζονται να περιμένουμε, να δούμε, να δούνε πώς θα πάνε. Ήδη έχει εκτοξευθεί το ποσό σε αυτά τα ύψη. Και τώρα που τα ζήσανε και τα χρησιμοποιήσανε και τα αποδεχτήκανε, δυσκολευόμαστε να τα πάρουμε.
0: Ποιοι γιατί... σας είπαν αυτό?
1: Κοιτάξτε, όταν φέρνεις ένα νέο αντικείμενο, κάτι που ο κόσμος δεν το έχει δει, υπάρχουν διάφορες έτσι απόψεις.
0: Από το κοινό ήταν ή από τα μέσα?
1: Εμείς πάντα υπάρχει επιφύλαξη στο κοινό, και ξέρετε γιατί. Γιατί μέχρι να το ζήσεις ένα πράγμα, πρώτα-πρώτα έχεις την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να μην σου χρειάζεται.
2: Σωστά.
1: Μετά έχεις την ψευδαίσθηση ότι μήπως είναι πολυτελές αυτό για να δώσεις τώρα 1.200 ευρώ για ένα κομωδίνο ψυγείο. Μήπως είναι πολυτελές αυτό να πάρουμε κάτι άλλο πιο φτηνό. Mm. Ευτυχώς δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή τη λογική. Γιατί? Παίρνεις ό,τι πληρώνεις. Mm-hmm. Αυτά τα αντικείμενα που έχουμε εμείς, φανταστείτε ότι είναι τώρα 15 χρόνια και έχουμε κάνει μόνο 2 συντηρήσεις. Okay. Δηλαδή κάναμε μία συντήρηση πέρυσι 27.000 ευρώ και αλλάξαμε στρώματα, τα οποία από τη φυσιολογική φθορά, αν σκεφτείτε ότι περνάνε 4.000 άνθρωποι το χρόνο από εκεί,
2: θα είχαν
1: μια φθορά. Και ελάχιστες φορές αλλάξαμε 1-2 κολόνες στην αρχή. Αυτά τα πράγματα τα βλέπεις τώρα μετά από 15 χρόνια ή 10 χρόνια, ας το πούμε, μέχρι το σύνολο, και είναι σαν να τα έχεις πάρει τώρα.
0: Εσείς, συγγνώμη, άλλα... να σας διακόψω λίγο. Παρακαλώ. Εσείς υποκαθιστάτε δηλαδή ένα πολύ σημαντικό έργο που θα έπρεπε να κάνει το ίδιο το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχαμε αν δεν είχαμε τα κρεβάτια που είναι χορηγία δικιά σας με τόσα έξω.
1: Ρωτήστε εμάς τους πιο παλιούς να σας περιγράψω αυτά που ζήσαμε, όχι αυτά που φανταστήκαμε εσείς λόγω ηλικίας. Φαντάζεστε, εμείς που ζήσαμε λοιπόν, να σας πω τι αλλάξαμε. Αλλάξαμε ένα κρεβάτι του 1982, το οποίο τα είχε φέρει από την Ιταλία, νομίζω, ένας πολύ αγαπητός μας άνθρωπος. Του 1982, τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση, πεπαλαιωμένα εντελώς. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στις αποθήκες ακόμα, και είχαν πάνω ένα στρώμα που ο πατέρας μου που ξάπλωσε ήθελε φυσιοθεραπεία 25 μέρες μετά για να συνέλθει. Η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική. Όταν ξεκινήσαμε εμείς, έγραφαν οι εφημερίδες συνέχεια και σχολιάζανε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσες να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Θυμάμαι εγώ περιστατικό ενός ανθρώπου που είχε χειρουργηθεί στο πόδι, νομίζω. Και ήταν καρέκλες επάνω στο κρεβάτι, προκειμένου να τον δέσουν, να τον φτιάξουν, να τον μαζέψουν, να τον βοηθήσουν. Εσείς τώρα, όποιος τα βλέπει τώρα αυτά, νομίζει ότι έτσι ήταν πάντα, ότι είναι δεδομένα, ότι αυτό είναι κάτι σύνηθες να συμβαίνει.
0: Δηλαδή στα άλλα νοσοκομεία που δεν υπάρχει δική σας παρέμβαση ή όπου δεν υπάρχει δική σας παρέμβαση, δεν θέλω να φανταστώ.
1: Τα εκτός Κεφαλονιάς.
0: Ναι, δεν θέλω...
1: Για πηγαίνετε να ρίξετε μια ματιά να δείτε που μας παίρνουν οι Κεφαλονίτες των άλλων νοσοκομείων και μας λένε. Γιατί είναι λίγα τα νοσοκομεία που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα μοντέλα. Πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα νοσοκομεία είναι. Αλλά ο κόσμος τώρα που τα συνηθίζει εδώ σιγά σιγά, νομίζει πως ότι είναι δεδομένο και ότι πάντα έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ή δεν ξέρει ότι είναι δικιά σας. Δεν ξέρει ότι είναι δικά σας. Δεν κάθεται.
1: Το μαθαίνω σιγά σιγά, προσπαθούμε να έχουμε τα ταμπλάκια
0: Λαμπρογιάννη μου, συνήθως.
1: Περίεργος πώς βγαίνουν και καμιά φορά και τρέχουμε να τα συνηθίσουμε.
0: Τα ταμπλάκια βγαίνουν μόνο τους.
1: Ναι, καμιά φορά περίεργο πώς
0: ξεκολλάνε.
1: Ένα ωραίο, ναι, είναι πολύ περίεργο πώς ξεκολλάνε. Δεν ξέρω. Πρέπει να βάλουμε σιδερό στο καπάνο για να μην ξεκολλάνε. Ας πούμε ένα μεγάλο κλιματιστικό το οποίο είναι εκεί στα εξωτερικά ιατρεία στο Ισόγειο, περιέργως πώς, αυτό ήταν στη μνήμη της μαμάς μου με άλλους 10 φίλους που το πήραμε και περιέργως πώς ξεκόλλησε 4 φορές.
3: Άκου τώρα,
1: και έτρεχε ο προηγούμενος διοικητής του νοσοκομείου, ο καημένος, να το ξανακολλήσει. Φαίνεται ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Ξεκολλάει μόνο του.
3: Πέφτει από τι το.
1: Μπορεί κανένας να ή 4-5 να κουμπάνε απάνω τελείως και όλο αυτό το πράγμα να ξεκολλάει.
0: Να ξεκολλάει μόνο το κόμμα.
1: Ξέρετε, νοσοκομείο είναι αυτό. Μπορεί να γίνεται καν ατύχημα. Να πέσει κανείς απάνω και ξεκολλήσει το ταμπελάκι.
3: Να μην είναι και γερή η τύχη, να είναι τίποτα.
1: Ναι, να είναι διάτρια, να είναι και παλιά. Δεν ξέρει τι συμβαίνει ποτέ.
0: Εντάξει, οι υποθέσεις είναι θεμητές. Μπορούμε να υποθέτουμε πράγματα. Το θέμα είναι ότι και τα ταμπελάκια που υπάρχουν, να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι τα βλέπουν, κάποιοι άλλοι άνθρωποι, επειδή έχουν και το πρόβλημά τους και συνήθως οι καταστάσεις που επισκέπτεσαι στον χώρο του νοσοκομείου δεν σου επιτρέπουν και πολύ παρατήρηση. Ασχολείσαι με το. Καλό να το λέμε και στο ραδιόφωνο για να, να ακούγονται όλα αυτά. Να ενημερωνόμαστε, να ξέρει ο κόσμος. Μην τα θεωρούμε δεδομένα ότι είναι τα κρεβατάκια του κράτους και όλα αυτά και τι ωραία που είναι τα πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Καθόλου δεν είναι.
0: Ή ξέρω εγώ ότι των τοπικών αρχών έχουν βάλει το νοσοκομείο, επαντρώθηκε με τόσο ωραία κρεβάτια και τι ωραία και τέλεια.
1: Δεν νομίζω ότι τόλμησε κανένας να πει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, απλά να το ξέρει αυτοί που δεν το ξέρουν, το λέω. Ναι. Γιατί τόσο περισσότερο επαναλαμβάνεις κάτι, τόσο περισσότερο γίνεται κτήμα του κόσμου. Ωραία, για να συνεχίσουμε λοιπόν.
1: Είχαμε μείνει
0: εκεί στα κρεβάτια και στην αγορά που κάνετε, ότι κάνετε μία συντήρηση, είναι καλής ποιότητας και κάνετε μία συντήρηση.
1: Οπότε το ακριβό, αυτό το οποίο είναι ακριβό στην πορεία, είναι η επένδυση καλή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα ότι έχουμε πάρει μέχρι σήμερα έχει πάει εξαιρετικά καλά σαν αντικείμενο. Δεν είχαν εγγύηση, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να πάθει κάτι. Πρέπει να πάθει κάτι μόνο επειδή έχει μια κακομεταχείριση. Και πρέπει να σας πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι με τόσες χιλιάδες άτομα, τόσα χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο έχουν πάει εξαιρετικά καλά, δηλαδή ο κόσμος τα προσέχει. Δεν έχουμε δει πράγματα συγκλονιστικά να είναι βία ή να μην τα προσέχουν ή να κάνουν το οτιδήποτε. Έχει πάει καλά αυτό το θέμα της συντήρησης. Πολύ καλά. Οπότε μπορούμε και τα έχουμε.
0: Πότε ιδρύθηκε?
1: Το 2009 ήταν της Αγίας Άννας. Το 2009, Δεκέμβριο του 2009.
3: 9 Δεκέμβριο.
0: Και με ποια θέλετε να μου πείτε λίγο έτσι το σκεπτικό, βρεθήκατε κάποιοι άνθρωποι και είπατε ότι...
1: Πώς βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, βασικά βρέθηκα, αυτό ήταν ιδέα δική μου, γιατί περάσαμε μια μεγάλη ταλαιπωρία στο νοσοκομείο με ανθρώπους μας. Έτσι, σε αυτά τα κρεβάτια που εσείς δεν θυμάστε και που εμείς τα ζήσαμε, θυμάμαι την κυρία Ελευθερία την Κουλουριώτη, έγραφε συνέχεια άρθρα γραπτά, προφορικά, σχολίαζε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Και επειδή μας χρειάστηκε εμάς να βρούμε μια λύση να μπορεί κάποιος να σηκώνεται από το κρεβάτι μόνος του χωρίς να τον τραβάνε πέντε για να σηκωθεί, είχα εγώ ένα φίλο, τον κύριο Άγγελο το Ριζόγλου, ο οποίος έκανε επενδύσεις νοσοκομείων. Νομίζω πως έχει κάνει και στην Κεφαλονιά εδώ πέρα, στη μονάδα την καινούρια. Και τον ρώτησα, του λέω, Άγγελε, υπάρχει κάποιος τρόπος να σηκώνεται κάποιος μόνος του με κρεβάτι? Και μου λέει, πήγαινε τότε στην τάδε εταιρεία που προμηθευόμαστε να δεις αυτό το μοντέλο που μόλις είχε έρθει τότε το Δεκέμβρη του 2009 από τη Γερμανία. Μόλις είχε έρθει. Και όταν το είδα, μου φάνηκε σαν υπεροκειάνιο. Δηλαδή ήταν εντελώς έξω από τα. Λέω, τι είναι αυτό, διαστημικό σκάφος? Λέω, για άρρωστο. Ναι, δεν είχαμε μάθει τώρα από το σαπιοκρέβατο να δεις αυτό. Λέω, σε κάποιο άλλο πλανήτη κατέβηκα. Ναι. Λοιπόν, το βάζει μπροστά ο τεχνικός εκεί να το δούμε, λέω να το πάρουμε. Το παίρνουμε στο σπίτι μας, χάνουμε τον μπαμπά μου, μας μένει το κρεβάτι. Οπότε λέμε να το δωρήσουμε στο νοσοκομείο για τους άλλους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αρχίσαμε να το λέμε, πως το συζητάμε καλή ώρα τώρα. Και ξαφνικά μαζεύεται γύρω ένα πλήθος ανθρώπων όπου θέλουν όλοι να βοηθήσουν γι' αυτό. Να πάρω κι εγώ. Και βλέπω μια δυναμική, η οποία ήταν αυτή η αγανάκτηση του κόσμου που θέλανε να αλλάξει κάτι, δηλαδή να υπάρχει κάτι καλύτερο. Οπότε όταν το είδα αυτό το πράγμα, σκέφτηκα ότι με το να πάρουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πραγματάκια, αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Δεν πρόκειται να κρατήσει το χρόνο.
2: Ναι,
1: και λέω, ας το φορμάρουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Και έτσι έφτιαξα τρεις σελίδες, μια απλή μικροσκοπική εταιρεία που δεν χρηματοδοτείται από το κράτος φυσικά.
0: Είστε και νομικός, να το πούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Βοήθησε αυτό σε πάρα πολλά επίπεδα. Γιατί πρέπει να λύνεις μονίμως θεματάκια, έτσι. Μονίμως δεν γίνεται.
0: Και να είσαι ευέλικτος εκτός κρατικών φορέων που είναι λίγο πιο δυσκολή. Ναι.
1: Άλλη νοοτροπία. Mm-hmm. Άλλη νοοτροπία που δεν έχει καμία σχέση με την νοοτροπία του ελεύθερου επαγγελματία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν
0: κάτι ξέρουμε. Κάτι ξέρουμε κι εμείς.
1: Δεν συναντιέσαι πουθενά. Είναι άλλη νοοτροπία τελείως. Λοιπόν, οπότε έφτιαξα ένα απλό τρισέλιδο, πάρα πολύ απλό, με ορισμένες προδιαγραφές που λειτουργούμε εμείς. Και έτσι έγινε και ένα πολύ όμορφο κοινωνικό πείραμα που έχει ενδιαφέρον να σας το εξηγήσω μετά. Και τι έγινε. Ξαφνικά ήταν Δεκέμβριος του 2009. Πήρα τηλέφωνο 10 φίλους και τους λέω: παιδιά, έχω στο νου μου αυτό. Θέλετε να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Και αμέσως όλοι με χαρά. Και φτιάξαμε 10 άτομα οι εταίροι. Εγώ είμαι διαχειρίστρια. Δεν έχουμε ουσιαστικά πρόεδρο, έχουμε διαχειριστή. Δηλαδή όλοι τα κάνουμε, όλοι τα ξέρουμε όλα, τα αποφασίζουμε όλα. Mm-hmm. Οι διαφορές οι δικές μας ποιες είναι, να σας εξηγήσω. Οι διαφορές οι δικές μας είναι που βοήθησαν στο να είναι σταθερό και να συνεχίζεται αυτό το πράγμα, ότι εμείς παίρνουμε αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία. Δηλαδή η επένδυση δεν είναι στο αποτέλεσμα, είναι στους ανθρώπους. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και πρέπει να είμαστε όλοι λογικοί. Δηλαδή, όταν λέμε ότι θα αγοράσουμε αυτό το πράγμα, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική γνώμη και να θέλετε εκείνο το πράγμα να πάρουμε. Τι κάνουμε, τα κάνουμε όλα κυκλικά. Παίρνουμε αυτό, αλλά μετά θα πάρουμε αυτό που θέλετε εσείς. Και μετά θα πάρουμε αυτό που θέλετε εσείς. Και έτσι όλοι
0: πολύ έχουν την ιδέα
1: τους. Όλοι έχουν την ιδέα τους και αισθάνονται όλοι ικανοποιημένοι ότι εδώ που είμαστε με σέβονται, εδώ που είμαστε αποφασίζουμε πράγματι από κοινού πράγματα. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε να υλοποιείται και η επιθυμία μας. Mm-hmm. Έτσι. Ή κάνουμε παράλληλα 3 πράγματα συγχρόνως. Δεν είναι ότι θα κάνω εγώ σήμερα το δικό μου και ξαφνικά, όπως γίνεται συνήθως στους συλλόγους, παγιώνονται 5 από εδώ, 3 από εκεί και μονίμως. Οι 5 παίρνουν την ίδια απόφαση και οι 3 παίρνουν την ίδια απόφαση, σκοτώνονται στο τέλος, διαλύεται ο συλλόγος.
0: Α, τι ωραία που τα λέτε.
1: Τι ωραία που δεν καυγαδίζουμε. Στις προϋποθέσεις του μη καυγά τώρα. Έτσι. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε αυτή την επένδυση στους ανθρώπους. Ξεκινάμε με λογική.
0: Αυτό αποτελεί ένα εισηγητικό μοντέλο, να το πούμε και στους συλλόγους που βέβαια δεν κάνουν αυτό το έργο, αλλά παράγουν και αυτή.
1: Όλοι ένα έργο κάνουν.
0: Δεν κάνουν
1: όλοι
0: αυτό το έργο, κάνουν κάτι άλλο που λειτουργεί όμως αυτό το μοντέλο.
1: Λοιπόν, εγώ μέσα στα χρόνια πως ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νιώθουν όλοι ότι περνάει η γνώμη τους, ότι σέβονται τη γνώμη τους, ότι αυτό είναι όμορφο και το προχωρούμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η μειοψηφία έχει ευθύνη. Δηλαδή, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τις καταστάσεις? Ότι η πλειοψηφία παίρνει μία απόφαση και μονίμως απέναντι υπάρχει μία μειοψηφία, η οποία τι κάνει? Μονίμως αντιδράει ανεύθυνα. Εμείς τι κάνουμε? Όσες φορές που ήταν ελάχιστες, ήταν μέχρι να βρούμε το ρυθμό μας, όσες φορές υπήρχε μία διαφωνία, δεν έχει πρόβλημα η πλειοψηφία να κάνει τη γνώμη της μειοψηφίας, αλλά θα έχει ευθύνη η μειοψηφία γι' αυτό. Όταν αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους, ξαφνικά όλοι συντασσόμαστε στην κοινή λογική. Γιατί κανένας δεν θέλει να είναι μόνος του σε κάτι αμφισβητήσιμο. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να βλέπουμε ότι αυτό το αντικείμενο είναι αυτό το αντικείμενο και δεν είναι κάτι άλλο. Βοήθησε εξαιρετικά αυτό που σας λέω. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε επακριβώς,
0: δηλαδή,
1: γιατί δεν το έχετε ζήσει.
0: Δηλαδή λέτε στη μειοψηφία...
1: Έχεις την ευθύνη, δηλαδή εσύ θα εκτεθείς. Εμείς να κάνουμε αυτό που θέλεις εσύ, αν είσαι ακραίος. Και θέλεις να γίνει
0: αν είσαι ακραίος.
1: Ναι, αλλά θα έχεις και την ευθύνη. Εσύ θα εκτεθείς αν αυτό το πράγμα δεν πάει καλά. Mm-hmm. Σας λέω παράδειγμα.
0: Βγες μπροστά, δηλαδή. Υλοποίησε το. Σου δίνουμε βήμα, ακριβώς, αλλά παίρνεις και την ευθύνη του
1: πράγματος. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε εμείς από την αρχή συνταχθήκαμε στην κοινή λογική με αυτά. Και ωφέλησαν πάρα πολύ. Δηλαδή στη συνοχή και στη σταθερότητα. Γι' αυτό 15 χρόνια συνεχίζει.
0: Και μακάρι να είναι και η κοινωνία, έτσι. Είναι ένα ωραίο εξειδανικευμένο μοντέλο κοινωνικής λειτουργίας.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτές οι αρχές στη λειτουργία, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα στα πράγματα.
0: Πριτανεύει η αρχή του, φαίνεστε. Δεν είναι...
1: Κοιτάξτε, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Το εγωκεντρικό DNA μας.
1: Ναι, για αυτό το λόγο ο κόσμος δεν συμμετέχει σε πράγματα, σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να πάει κάπου για να του κάνει ο άλλος επίδειξη του εγωκεντρισμού του. Θεωρώ πως του είναι εντελώς αδιάφορο αυτό. Δεν θα πάει κάποιος να χάσει την ώρα του για να στενοχωρηθεί, είτε να τον υποτιμήσουν, είτε να τον θεωρήσουν. Όταν κάποιος σου δίνει το χρόνο του, είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι, σου δίνει το όνομά του, ακόμα μεγαλύτερη, σου δίνει την υπόλοιψή του, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται παίγνιο στο κάθε ενός στην έμπνευση. Έτσι να έχουμε μια σοβαρότητα. Γι' αυτό το λόγο ο κόσμος δεν συμμετέχει σε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Θυμάμαι εγώ στη δική μου νεότητα ότι ο κόσμος συμμετείχε σε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα συμμετέχει τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Για να συμμετάσχεις κάπου πρέπει να περνάς ωραία. Πρέπει να σου είναι ευχάριστο. Πρέπει όταν θα φύγεις μετά να νιώθεις ότι έκανες κάτι που είχε αξία.
0: Ότι είσαι σημαντικό σε υπολογίσιμη μονάδα.
1: Δηλαδή τώρα που μαζευτήκαν, δεν θα ξεχάσω μια φορά, πηγαίναμε ένα κρεβάτι στους Βόβικες. Ήταν ένας παππούς, ο οποίος ήταν 85 καρκινοπαθής και είχε μια γιαγιά που τον φρόντιζε που ήταν 90 η γιαγιά. Λοιπόν, έπρεπε να είσαστε να δείτε. Πήγανε τρία αυτοκίνητα, ήταν το αυτοκίνητο ενός ηλεκτρολόγου, είχε φορτωθεί ένα κρεβάτι πάνω. Μας είχαν ειδοποιήσει ότι οι άνθρωποι έχουν αυτό το πρόβλημα και τους πήραμε το κρεβάτι. Και πήγαμε παρέα, γιατί το πήγανε δύο φίλοι μας ηλεκτρολόγοι, τρία αυτοκίνητα. Πάμε λοιπόν και το σπίτι είχε υψομετρική διαφορά και ήταν τρία μέτρα, ήταν ψηλά. Είχε κάτι σκαλάκια μικρούτσικα στα παλιά τα χωριά και είχε τρία μέτρα υψομετρική διαφορά να κατεβεί στη σκάλα. Και δέσανε το κρεβάτι, οι άντρες μαζευτήκαν από το χωριό με σκοινιά και το κατεβάσανε σαν το κρεβάτι του παραλυτικού του Ευαγγελίου. Έπρεπε να είσαστε να το δείτε. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω εκεί, το βάζουμε επάνω. Έζησε ο άνθρωπος περίπου μήνες. Βοηθήθηκε πάρα πολύ να μην. Η άλλη γυναίκα του που τον φρόντιζε. Και έπρεπε να βλέπατε με τι χαρά μαζευτήκανε 15 άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα. 15 άνθρωποι. Αν βγω εγώ τώρα έξω και φωνάξω βοήθεια, δεν ξέρω αν θα έρθει κανένας. Εκεί ήρθανε 15. Ξέρετε με τι χαρά ήρθαν. Άλλη φορά πήγαμε στο Νύφη, που ήταν ένας πολύ εξαιρετικός άνθρωπος που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε πάλι. Ήρθαν άλλοι 10. Άλλη φορά που φέρναμε τα κρεβάτια στο νοσοκομείο, θυμάμαι, και δεν υπήρχε προσωπικό να τα βάλει άμεσα μέσα. Και βγήκα στο δρόμο. Μαζευτήκανε 10 κεφαλονίτες επί τόπου, ήρθε ο Γεράσιμος με το Κλάρκ από το σούπερ μάρκετ του κ. Πανταζάτου που ήταν παραπέρα, καλή του ώρα. Μη σας νοιάζει, λέει, θα φέρω εγώ το Κλάρκ. Έφερε το Κλάρκ, μαζευτήκανε απ' έξω 10 επί τόπου. Να δείτε με τι χαρά ήρθανε, τα ξεφορτώσανε, τα πήραν, τα βάλαμε πάνω. Θέλω να σας πω ότι όταν κάποιος συμμετέχει σε κάτι που έχει αξία, το αισθάνεται, δεν είναι ανάγκη να το εξηγήσεις. Αλλά δεν θα πάει κάποιος να στενοχωρηθεί. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Και επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση που παίρνεται μονομέρως για τίποτα. Δηλαδή, ό,τι πούμε, ό,τι συναλλαγή κάνουμε, ό,τι δεχτούμε και ό,τι φύγει, αυτομάτως με το email το μαθαίνουν όλοι την ίδια στιγμή. Και όταν έχουμε να αποφασίσουμε κάτι, παιδιά, μέχρι το βράδυ, στείλτε τι έχετε να πείτε. Έτσι ξέρουμε όλοι τα πάντα, τα οικονομικά μας ανά πάσα ώρα μέσω του e-banking τα βλέπουν όλοι. Τι χρήματα έχουμε, τι μπήκανε, τι δεν μπήκανε, τι πληρώσαμε. Δεν χρειάζεται να συναντηθούμε για να εξηγήσουμε και να
0: χάσετε χρόνο
1: και να κάνουμε κάτι. Οπότε δεν υπάρχουν θέματα. Το θέμα είναι μόνο τι άλλο θα κάνουμε τώρα.
0: Τι άλλο θα κάνετε τώρα.
1: Τώρα θα πάρουμε αυτό το μηχάνημα, το οφθαλμικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο γιατρός, γιατί τα παιδάκια δεν θέλουν να τους κουμπάνε το μάτι τους για να παίρνουν την πίεση.
0: Να το πούμε για όσους συντονιστήκανε τώρα στο σταθμό ότι θα εξοπλιστεί η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου με ένα μηχάνημα το οποίο μετράει την πίεση χωρίς να υπάρχει επαφή.
1: Ανέπαθα.
0: Αυτό, την πίεση στην οφθαλμική.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ενδεικτική και για πολλές παθήσεις η πίεση οφθαλμική.
1: Και είναι και για τους ασθενείς που είναι ξαπλωμένοι και δεν μπορούν να σηκωθούν. Διάφορα θέματα, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες να σας πω. Και επίσης για το κέντρο υγείας Άμις έρχεται ο απεινιδωτής και ο μετρητής αερίων αίματος.
0: 15.000 7 και 6, 13.000 ευρώ.
1: Κάπου εκεί θα πάνε αυτά τα χρήματα. Παράλληλα συνεχίζουμε συνεχώς λίγα και αγοράζουμε τα κομμωδίνα. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί, είναι εδώ και 3 μήνες περίπου που το σχεδιάζω, όταν θα έχω κάνει ήδη τις πρώτες επαφές με την Αθήνα, επειδή είναι πολύ σημαντικό, όταν θα έχει μπει σε μια φόρμα και σε ένα καλούπι, είναι όλοι θετικοί στο να γίνει, αυτοί οι οποίοι θα ανακατευτούν με αυτό το πράγμα, τους αρέσει ολονών, αλλά θέλει μια προεργασία μεγάλη γιατί θέλει υποστήριξη και θα είσαστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Θα σας ενημερώσω αμέσως να κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί θα είναι πολύ όμορφα μας, θα μας βάλει δηλαδή μέσα σε μια συνθήκη που βοηθάει πάρα πολύ άλλα νησιά. Και επειδή το έμαθα όταν ήμουν στην Αθήνα και ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που ασχολούνται

0: Ναι, και στιγμή να το πούμε. Θα
1: σας το στείλω στο email, γιατί το ενημερώνω με κάθε τι που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι εύκολο να τα κρατήσεις.
2: Είπατε 200 κρεβάτια, έχετε πάρει τα κομμωδίνα στο νοσοκομείο. Το κόστος είναι δυσθεώρητο, έτσι. Δεν λέμε κρεβάτια που κάνουν, κρεβάτια
1: τα
2: ιατρικά
1: κρεβάτια,
2: που
1: τα
2: είναι.
1: Έχουν κοστίσει σχεδόν 400.000 με 450. Για βάλτε επί 3.500 γύρω στα 120 κρεβάτια.
2: Και 1.200 ευρώ έκανε το κομμωδίνο ψυγείου που τώρα έχει πάει γύρω στα
1: 2.200, κάπου εκεί πέρα. Και τα 80 χιλιάρικα περίπου στην οφθαλμοχειρουργική, τα μηχανήματα.
2: Τα μηχανήματα.
3: Πάνω από μισό.
1: Κάναμε, οπωσδήποτε, πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω.
2: Και πώς δίνει κάποιος χωριά. Συγγνώμη, Ζωή, θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
4: Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν όλα τα κρεβάτια ουσιαστικά του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή τα έχετε.
1: Όλα. Οι δύο κλινικές. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την παθολογική και τη χειρουργική. Εκεί που είναι το βαρύ κομμάτι των υποθέσεων.
2: Που χρειάζεται ειδική
1: να σηκώνεται. Που είναι ο πολλής κόσμος και που είναι όλο αυτό το πράγμα. Με αυτές τις δύο κλινικές ασχολούμαστε, γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να απλωθείς παντού. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα για όλους. Αλλά όταν κάνεις, απλώνεις τόσο πολύ, θα κάνεις κάτι μισό. Εξάλλου, εμείς, κοιτάξτε, δεν τα έχουμε ποτέ τα χρήματα. Δεν τα έχουμε ποτέ. Δηλαδή πάντα έχουμε πάρει μία απόφαση, πάντα έχουμε προδεσμευμένα τα χρήματα που θα έρθουν. Γι' αυτό δεν μένει ποτέ τίποτα.
2: Άρα παίρνετε την απόφαση
1: ακριβώς,
2: και όταν έρθουν τα λεφτά
1: παίρνουμε τα προτιμολόγια, και ό,τι χρήματα είναι μέσα φεύγουν αμέσως. Καταλάβατε.
3: Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος θα δώσει χρήματα και θα θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Αμέ, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτοί τώρα που θα στείλουν από την Αμερική τα χρήματα θέλουν αυτά τα δύο πράγματα που σας είπα.
3: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα πριν για την οτροπία του ελεύθερου επαγγελματία και του δημοσίου. Η υπόθεση δωρητής είναι μια πολύ ευαίσθητη ιστορία. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι πάντα να είναι ικανοποιημένοι όλοι. Δεν μπορείς να πεις στο δωρητή ότι κοίταξε, έρχεται ο άλλος, πέθανε ο άνθρωπός του, ας πούμε, από καρδιά, ξέρω, λέω τώρα κάτι. Και θέλει να πάρει κάτι που να έχει σχέση με την καρδιά, το οποίο σου λείπει εκείνη τη στιγμή. Όντως, μπορεί εκείνο το πράγμα να είναι υποδέστερο από κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο που είναι σε μια άλλη κλινική ή σε έναν άλλο φορέα. Δεν μπορείς να του πεις όμως ότι δεν θα πάρω αυτό το πράγμα, αλλά θα πάρεις αυτό το οποίο θέλω εγώ. Και μπορεί να είναι ένα παράθυρο το οποίο μπάζει αέρα, ας πούμε, και μπορεί να σε σκοτώσει επειδή είσαι άρρωστος και χρειάζεσαι το παράθυρο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φροντίσει να κάνουμε τη χάρη ολονών. Δηλαδή θα πάρεις αυτό που σου αρέσει εσένα και με τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε να πάρουμε το κάτι άλλο.
2: Ή με χρήματα που δεν είναι δεν
1: τα
2: έχουν ονοματιστεί
1: συγκεκριμένα. Ακριβώς. Έτσι έχει γίνει.
2: Εγώ θέλω να γίνω δωρητής, ας πούμε. Ναι. Έτσι, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Πώς θα υπάρχει πρόσβαση σε εσάς, πώς γίνεται η δωρεά και πώς γίνεται η αποδοχή της δωρεάς. Γιατί κάτι άλλο που έχω αντιμετωπίσει στο δημόσιο σύστημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την καλή διάθεση να προσφέρει και να μην γίνεται η αποδοχή από το ίδρυμα, κυρίως στα χρηματικά ποσά. Υπάρχει έτσι μια δυστοκία να γίνει αποδοχή των χωριών.
1: Δηλαδή να κάνει δωρεά χρημάτων στο νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Αυτό κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Γιατί εμείς δεν κάνουμε ποτέ δωρεές χρημάτων σε δομές. Κάνουμε πάντα αντικείμενα.
2: Τα παίρνουν όμως, έτσι. Δεν ελέγχονται οι προδιαγραφές.
1: Μισό λεπτό θα σας πω. Πρώτα-πρώτα δεν αγοράζουμε αναλώσιμα. Mm-hmm. Δεν αγοράζουμε αναλώσιμα. Αγοράζουμε σταθερά πράγματα τα οποία είναι εκεί και τα βλέπουμε και μέσα στα χρόνια αναλαμβάνουμε τη συντήρησή τους κιόλας προκειμένου όλα να λειτουργούν όλο το 24ωρο συνέχεια εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα,
2: θέμα, το γίνεται αμέσως αποδοχή γιατί προφανώς...
1: Εγώ αμέσως την κάνω την αποδοχή, δηλαδή εμείς ό,τι έχουμε βάλει μέσα πηγαίνω τα τιμολόγια στο νοσοκομείο και έχουν κάνει αποδοχές των δωρεών.
2: Εγώ άλλο ρωτάω, είναι μια δωρεά, γίνεται ένα κρεβάτι το οποίο δεν πρέπει να ελεγχθεί από το φορέα ότι πληρεί τις προδιαγραφές, δεν έχει κάποια διοικητική
1: διαδικασία.
2: Τα παίρνει αμέσως.
1: Παίρνουν απόφαση τα διοικητικά συμβούλια.
2: Δεν σας καθυστερούν.
1: Ποτέ δεν είχαμε προβλήματα τέτοια στις αποδοχές των δωρεών, γιατί όλα ήταν αντικείμενα άκρως απαραίτητα.
2: Και τα οποία έχουν τις προδιαγραφές και το ελέγχαν αμέσως και το πέναν.
1: Έχουν προδιαγραφές που δεν θα τις έθεταν ποτέ, γιατί
2: δεν θα μπορούσαν να τα αγοράσουν.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή οι προδιαγραφές είναι πολύ πιο πάνω από τις προδιαγραφές που θα έθετε το δημόσιο για να τα πάρει. Ή τουλάχιστον δεν είδαμε εμείς κάτι παραπάνω από αυτά που πήραμε εμείς. Μπορεί τώρα κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει και αυτό.
2: Θαύματα.
1: Γιατί
2: πιστεύουμε στα θαύματα.
1: Πρέπει να τα πιστεύουμε τα θαύματα.
2: Ναι, τα πιστεύουμε.
1: Τα πιστεύουμε.
2: Πώς θα σας δώσουμε λεφτά, ας πούμε.
1: Πώς θα μου δώσετε λεφτά. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα που νομίζω ότι υπάρχει ο αριθμός του λογαριασμού σε διάφορα site, άμα μπείτε να ψάξετε λίγο, υπάρχει. Διαφορετικά επικοινωνείτε με μένα, με τον κύριο Μουίκη, και σας δίνουμε τον αριθμό του λογαριασμού και βάζετε τα χρήματα. Πρώτα-πρώτα, εντελώς. Πρώτα-πρώτα που μας γνωρίζουν μακριά από εμάς όλα τα γραφεία τελετών.

0: Ναι. Ναι, ναι, μακριά από εμάς. Λοιπόν, γιατί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί όλοι έχουν βοηθήσει μέσα στο πέρασμα του χρόνου πάρα πολύ και έχουν συνηθίσει τώρα με τον κόσμο, οι οποίοι στη μνήμη των ανθρώπων τους μας βάζουν χρήματα και έτσι λογαριασμός είναι παντού. Ναι, ναι, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εμείς τους βοηθήσαμε βέβαια, γιατί τους φτιάξαμε το νεκροτομείο. Τους φτιάξαμε το νεκροτομείο. Να, ναι, δεν το έχουμε πει αυτό. Ναι. Τους φτιάξαμε το νεκροτομείο εδώ και μερικά χρόνια, γιατί ήταν πάρα πολύ μικρό και χωρούσε μόνο τρεις. Πάλι, πάλι μακριά από εδώ. Λοιπόν, ήταν μεγάλη η ανάγκη, μας είπαν τα γραφεία τελετών, γιατί είχαν πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Και έτσι, επειδή οι άνθρωποι όλοι αυτοί βοήθησαν πραγματικά και πολλές φορές έλεγαν στον κόσμο, παρά το ότι ας πούμε πουλούσαν λουλούδια ίδιοι, λέγανε παιδιά μην τα πετάξετε, βάλτε τα εκεί πέρα που γίνεται αυτό το έργο να το προωθήσουμε, μαζέψαμε και εμείς ένα καλό ποσό και το φτιάξαμε, το ανακαινήσαμε τελείως και λύθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα που υπήρχε, γιατί τώρα χωράει πάνω από 15, είναι όλοι άνετοι και υπήρχε μια δυστοκία για πολλά χρόνια από ό,τι μας έλεγαν οι ίδιοι, όπου όταν ας πούμε οι θέσεις ήταν για τρεις και αυτοί είχαν 6 ανθρώπους, ανά 2 ώρες, ανά 3 ώρες βγάλεσαι το δικό σου να βάλω το δικό μου. Θα κάνουμε... Και περνάγανε ένα μαρτύριο οι άνθρωποι από όλο αυτό και το λύσαμε, το φτιάξαμε, φτιάξαμε ένα σύγχρονο.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, με ιντριγκάρετε να κάνω και κάτι μακάβριο εγώ και θα, νομίζω θα το κάνω. Δηλαδή, θα πω και στον κόσμο, θα λέω και στον κόσμο ότι καλό είναι όταν έχει πένθος, πενθεί ή συμβαίνει κάποια απώλεια, να μην δίνει ο κόσμος λουλούδια και όλα αυτά.
0: Βέβαια, θα με κατηγορήσουν και τα αμφιπολία. Θα τα πάρει. Όχι, όχι, δεν θα πούμε, δεν θα πούμε.
1: Δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι υπάρχει και η δυνατότητα να τα καταθέσουν εκεί.
0: Θα σας πω κάτι απλό για να τα λέμε τα πράγματα σε ένα μέτρο. Όλοι καλή χωράμε.
1: Ναι, γιατί θα το σκέφτεται μετά, θα βγουν τα ανθοπολία και θα
0: βγουν. Όχι, προς Θεού, τα λουλούδια είναι απαραίτητα και για τους ζωντανούς και για αυτούς που τα βλέπουν και για όλα. Όλα είναι απαραίτητα. Και τα λουλούδια θα πάρουν και εμάς. Όλοι καλοί χωράνε.
1: Ναι, θα το βάλουμε
0: ο
1: και στα δυνατότητα.
0: Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του και μαζί και εναλλακτικά και τα 1002.
1: Ωραία, όλα τα λέτε, ωραία τα λέτε.
0: Όλα χωράνε.
1: Θα σας είχαμε δήμαρχο, θα ήσασταν πολύ ευέλικτοι.
0: Θέλετε να βάλω μια υποψηφιότητα.
2: Να
0: δούμε τι θα γίνει. Θέλετε, μου το προτείνετε.
2: Να βάλω.
0: Θα με στηρίξετε.
2: Θα σας στηρίξουμε. Ακόμα και
1: το στο νου σας.
0: Θα με στηρίξετε. Λοιπόν, τότε την επόμενη φορά που θα κάνουμε συνέντευξη θα βάλω και τα καλά μου για να με δείτε. Γιατί τώρα σας είπα μόνο φωνή. Είπα μόνο φωνή.
1: Θέλει
0: τώρα
1: και να έχετε
0: έχουμε...
1: και να φανεί και το σεξ απειλ έτσι για να έχει απ' έξω όχι, έτσι με κάνουμε... τα καλά.
0: Όχι,
1: τι εννοείται.
0: Όχι, θα κάνουμε ένα δήμο χωρίς σεξ απειλ.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως.
0: Θα τον κάνουμε οικολογικό.
1: Ψηφίζει και με αισθητικούς λόγους έτσι. Δηλαδή έχω δει και ψηφοφορίες.
0: Θέλετε να μιλήσουμε περί αισθητικής μια άλλη φορά.
1: Ναι, μου την είπα. Μου την είπα τα παίξω την αισθητική. Μου τη σχολιάσατε. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Ποια είναι τα μέλη?
0: Για μέλη. Να ξεκινήσουμε από τους...
1: Καλό είναι να αναφερθούμε.
0: Να αναφερθούμε σε αυτούς που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ήταν η κυρία... Έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους και είμαστε σε μία φάση τώρα ήδη που συζητάμε για αναδιοργάνωση, γιατί χάσαμε πάρα πολύ αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε συνδεθεί αδελφικά εξαιρετικά. Πρώτα-πρώτα πρόσφατα, πριν από 2-3 μήνες, έφυγε ο κύριος Μανουσάκης, ο Νίκος ο δικηγόρος, αγαπημένος φίλος από τα ιδρυτικά μέλη, εξυπαρχής. Έφυγε ο κύριος Νίκος ο Μεσάρης, ο Χρυσοχώος, πολύ αγαπημένος φίλος. Έφυγε η κυρία Χρυσούλα η Αντωνάτου, αγαπημένη μας εξαιρετικά από τα ιδρυτικά μέλη. Μέσα στα μέλη μας ήταν και ο χειρούργος, ο γιατρός, ο κύριος Τάσος Ζαπάντης, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πάρα πολύ, τόσο με την εξαιρετική προσωπικότητα που έχει, που είναι ένας εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος, και ήταν ευτυχές ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή είχαμε μαζί μας έναν άνθρωπο αστέρι. Αστέρι, και ξέρετε, σε εμπνέουν αυτοί οι άνθρωποι σε πάρα πολλά. Και μας συμβούλευσε πάντα σωστά, πάντα σωστά. Και ήταν όσο υπομονετικός χρειαζόταν μέχρι να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει και να καταλάβουμε κι εμείς πώς θα συνεργαστούμε. Γιατί ξέρετε, το ζητούμενο είναι πώς θα συνεργαστείς και με την νοοτροπία που έχεις εσύ, που είναι η νοοτροπία του ελεύθερου επαγγελματία, και με την νοοτροπία που έχει το δημόσιο. Το εύκολο είναι να τσακωθείς. Υπάρχουν τόσοι λόγοι για να τσακωθείς που όρεξη να έχεις. Να έχεις το ζωνάρι σου λυμένο, να μην σου αρέσει το ένα, να μην σου αρέσει το άλλο, σου είπε εκείνος ο ένας. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε εξυπαρχής να μην μαλώσουμε για τίποτα. Γιατί έπρεπε κανένας, έπρεπε όλοι να είμαστε ήσυχοι για να φτάσει σε εμάς, γιατί ο καθένας μας είναι εν δυνάμει ασθενής mm-hmm. και είναι εν δυνάμει έτοιμος όλα αυτά τα πράγματα να του χρειαστούν. Οπότε έπρεπε να είμαστε όλοι ήρεμοι και αναπαμένοι για να φτάσει κάπου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει αυτό που πρέπει εκεί που πρέπει. Όχι πάντα επειδή υπάρχουν κακές προθέσεις. Είναι δύσκολο. Κάποιος που το ακούει ή κάποιος που προσπαθεί να κάνει κάτι νομίζει ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όσο καιρό παίρναμε τα κρεβάτια, βλέπω ένα απόγευμα που κοίταζα στην εφημερίδα το συγχωρεμένο το Βιενόπουλο mm-hmm. της Μαρφίν. Ο οποίος βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση και είπε ότι πήγα να δώσω σε ένα νοσοκομείο 2 αξονικούς τομογράφους. Τότε ακόμα δεν είχαμε εμείς αξονικό τομογράφο στην Κεφαλονιά. Και δεν τους δεχθήκαν τα νοσοκομεία. Δεν έκαναν την αποδοχή της δωρεάς που είπατε πριν. Όταν τότε αυτό το πράγμα, λέω, βρε Χριστιανέ μου, δεν μας έδινε σε εμάς τον έναν αξονικό τομογράφο που δεν έχουμε, που τότε φωνάζαμε, θέλουμε αξονικό και θέλουμε αξονικό. Κάθομαι λοιπόν στο γραφείο, βρίσκω το mail του και του λέω, κύριε Βιενόπουλε, του γράφω ένα mail. Κύριε Βιενόπουλε, του λέω, δεν μας στέλνετε εμάς τον έναν αξονικό που δεν έχουμε κανέναν και θα βρούμε τρόπο στο νοσοκομείο να αποδεχτούμε τη δωρεά. Σε απάντηση, μου έστειλε 10.000 ευρώ και αγοράσαμε 3 κρεβάτια. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Η απάντησή του ήταν αυτή. Έρχεται ένα mail από τη Μαρφίν και λέει από τον κύριο, το έστειλα εγώ, ποιοι είμαστε, mm-hmm. τι είμαστε και μας έστειλε 3 κρεβάτια. Λοιπόν, θέλω να μείνω πάνω σε αυτό, να σας πω το εξής, το δημόσιο. Εδώ έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα πρόβλημα και μία στενοχώρια για τον εξής λόγο. Για όλα αυτά τα αντικείμενα, τα οποία είπαμε και θα σας στείλω αναλυτικά να δείτε και τα κόστη. Γιατί μέσα στο χρονολόγιο που έχω κρατήσει και τα τιμολόγια και πόσο κόστισε το κάθε τι, δηλαδή με το που το βλέπεις ξέρεις επακριβώς τι έχουμε κάνει. Έχουμε πληρώσει στο κράτος ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε μέσα σε αυτά τα κονδύλια πόσα λεφτά είναι το ΦΠΑ. Οπότε η πραγματικότητά μας είναι η εξής. Έρχονται οι ιδιώτες οι οποίοι μαζεύουν με τον τρόπο που συζητάμε τα μικρά χρήματα του κόσμου. Γιατί υπήρξαν κάποιες μεγάλες δωρεές, 15.000, 10.000, ξανά 15.000, αλλά ο όγκος είναι τα μικρά καθημερινά χρήματα όλων μας, έτσι. Ναι. Τα οποία γι' αυτό και δεν σταματάνε, γιατί είναι τα πίκολο μονέτα που είναι οι Ιταλοί, τα μικρά χρήματα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Ερχόμαστε όλοι μαζί, οι οποίοι είμαστε χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή που τα έχουμε μαζέψει και τα δίνουμε σε ένα δημόσιο φορέα, ο οποίος έρχεται και μας λέει, πλήρωσέ μου και το ΦΠΑ μιας και μου τα δίνεις. Και δεν μας κάνανε απαλλαγή ΦΠΑ, ούτε μέσα στον κορονοϊό. Έστειλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Υγείας πάνω από 6-7 mail, μέχρι που μίλησα και με την νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και τους εξηγούσα ότι παιδιά δεν είναι δυνατόν να μαζεύει ο κόσμος αυτό το πράγμα και να μην μας κάνετε απαλλαγή ΦΠΑ. Εμείς θα παίρναμε πολύ περισσότερα πράγματα γιατί σου δίνω στο δημόσιο δωρεά και δεν μου κάνεις απαλλαγή ΦΠΑ. Ενώ υπήρχαν δωρητές και μέσα στον κορονοϊό και πάρα πολλά πράγματα τα οποία γινόταν απαλλαγή ΦΠΑ. Εμάς δεν έγινε. Τώρα υπάρχει μια νομοθετική πρόβλεψη η οποία δεν είμαι πρόσκαιρη γιατί δεν είμαι πρόχειρη μάλλον γιατί είχαμε καιρό τώρα μετά τα τελευταία κομμωδίνα να πάρουμε. Τώρα νομίζω ότι έχει ψηφιστεί κάτι περί απαλλαγής ΦΠΑ και έχουμε κάνει τη διαδικασία για την απαλλαγή. Όμως το 95% των πραγμάτων που έχουμε αγοράσει έχουμε πληρώσει ΦΠΑ. Είναι δυνατόν. Και μου είπανε όχι, δεν μπορούμε να σας κάνουμε την απαλλαγή. Λέω, κάντε. Μίλησα με την νομικό σύμβουλο και στο Υπουργείο Υγείας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και λέω, κάντε μια διασταλτική ερμηνεία για τα πράγματά μας. Δείτε ποιοι είμαστε και τι έχουμε κάνει και κάντε μας την απαλλαγή, γιατί κοιτάξτε πώς τα μαζεύουμε. Τέλος πάντων δεν την κάνανε. Τώρα όμως κάτι ψηφίστηκε και την κάνουνε. Δηλαδή τώρα εντάξει, δεν ήταν κουλτούρα αυτή. Σου δίνουν οι ιδιώτες δωρεά και τους βάζει να σου πληρώσουν ΦΠΑ. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Μία κυρία από τη ΣΑΜ ήθελε να μας δωρήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου 5.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα ερχόταν από το Σικάγο. Mm-hmm. Για να μας τα δώσει όμως, μου είπε το εξής. Εμείς έτσι όπως νομίζω πως ο γιος της έχει μεσητικό γραφείο εκεί. Για να δώσουμε αυτά τα χρήματα και να τα στείλουμε από την Αμερική, πρέπει να είσαστε πιστοποιημένοι από το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας προκειμένου να πάρουμε τις απαλλαγές. Γιατί όσες δωρεές κάνουν, παίρνουν απαλλαγές. Μπορούμε να σας ελέγξουμε, μου λέει. Λέω φυσικά και μπορείτε να μας ελέγξετε. Λέω ό,τι θέλετε, πείτε μας. Αυτή λοιπόν πήγε και πλήρωσε, γιατί εκεί πληρώνεις για να το κάνεις αυτό. Και μας βρήκε, ήρθε στο email μας ένα ρομπότ, ένα AI, το οποίο μας έκανε έλεγχο ένα μήνα. Ακούστε, ένα μουτράκι εκεί ωραίο με αυτό το στόμα που πήγαινε και πότανε. Ναι, μια χαριτωμένη, τότε το πρωτόδευα αυτό το πράγμα, λέω που καταντήσαμε να μιλάμε σε avatar. Και ένα μήνα μας συζήταγε. Μία νομικά, μία λογιστικά, μία κοινωνικά. Καθίσαμε με τον κύριο Θανάση το Μουίκη και με τον λογιστή μας. Γύρω-γύρω, μία ο ένας, μία ο άλλος. Και βάζαμε όλα μας τα στοιχεία μέσα από την αρχή, έναν ολόκληρο μήνα. Κάνανε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλα αυτά τα πράγματα. Και 25 Μαρτίου, πριν από 3 χρόνια, περίπου 4, μας έρχεται ένα OK, συγχαρητήρια και μας δώσανε. Είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που έχουμε διεθνή κωδικό αναγνώρισης ασφαλούς δωρεοδόχου. Έτσι λέγεται αυτό. Είναι από το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας, ε1704 είναι ο αριθμός μας. Αυτό τι σημαίνει, μπήκαμε να δούμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μπορούν με ασφάλεια να μας δώσουν δωρεά και να απαλλαγούν από το Αμερικανικό Δημόσιο λόγω της δωρεάς που δώσανε σε εμάς. Μπαίνω μέσα να δω ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτές τις δωρεές και χρειάζονται αυτούς τους αριθμούς. Και τι είδα μέσα, όλα τα θηρία. Την Google, την Amazon, όλους αυτούς τους μεγιστάνες. Εμείς αυτό δεν το έχουμε εξαργυρώσει. Δηλαδή από τότε πήραμε τις 5.000, πήραν οι άνθρωποι την απαλλαγή τους. Δεν μας έχουν... Τώρα αυτό που έρχονται από την Αμερική, τώρα αυτά τα χρήματα για το Κέντρο Υγείας της Άμης, θα πάρουμε με τον κωδικό μας, θα πάρουν οι άνθρωποι την απαλλαγή τους στην Αμερική. Και το κάναμε γιατί είχε αξία που το κάναμε. Δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει κάποιος και να πει πάνω σε αυτή την πέτρα στον κόσμο που λέγεται Κεφαλονιά, ποιοι είναι αυτοί που έχουν αυτόν τον αριθμό. Μήπως, λέμε. Δεν ξέρεις ότι μαζεύουμε καλό ήλιο.
1: Όχι, νομίζω ότι τα ψάχνουν αυτά και οι κεφαλονίτες της Διασποράς και άνθρωποι εύποροι που θέλουν να στηρίξουν τον τόπο τους. Υπάρχει ένας ασφαλής φορέας που μπορούν να δώσουν χρήματα και να κάνουν
0: τις απαλλαγές.
1: Όχι μόνο την απαλλαγή, αλλά να ξέρουν ότι πιάνει τόπο γιατί είστε ελεγμένος, ότι δεν κερδοφορείτε και ότι δεν υπάρχει.
0: Θα σας πω κάτι αστείο στην υπόθεση αυτή.
1: Απλά έχει τελειώσει ο χρόνος, να τελευταίο.
0: Να σας πω αυτό και τελειώνουμε. Να σας πω ότι όταν τελείωσε αυτό, μας πήρε μια κυρία Ράντα από το Μεξικό και λέει, σας παρακαλώ, λέει, μπορώ να σας κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Ναι. Τα έξοδα σας πού είναι, λέει. Λέω, ποια έξοδα, δεν έχουμε έξοδα. Μα πώς λειτουργείτε, λέει, και έχετε τα έσοδα και δεν έχετε έξοδα. Μα αφού δεν έχουμε, της λέω, ενίκιο δεν έχουμε ούτε μία καρέκλα.
1: Λειτουργικά έξοδα, έχετε τίποτα. Έξοδα, γιατί ότι έξοδο, δωρεά...
0: Δωρεά είναι...
1: Γίνεται, παίρνετε τιμολόγιο σαν έξοδο, σαν δαπάνη. Ισοσκελίζετε τα.
0: Δαπάνες λειτουργίας.
1: Λειτουργίας,
0: δεν
1: αυτό.
0: Υπάρχουν λειτουργικές δαπάνες. Και μου λέει, μπορείτε να σας παρακαλώ να μου εξηγήσετε πώς θα μαζεύετε αυτά τα χρήματα. Και όταν της εξήγησε, έμεινε με το στόμα ανοιχτό, γιατί αυτά δεν τα διανοούνται οι άνθρωποι εκεί, ας πούμε, με τον τρόπο που λειτουργούν. Αυτοί τα μαζεύουν από εταιρείες, από μεγάλες δωρεές. Έτσι, αυτός ο τρόπος ο απλός που όλοι εμείς οι μικρούλιδες μαζεύουμε όλα αυτά, είναι λίγο ασυνήθιστο έτσι και σε τέτοιο βάθος χρόνου.
1: Αυτό απαιτεί φιλότιμους ανθρώπους που δεν έχουν τη διάθεση να προσπορήσουν ωφέλη από αυτό που κάνουν.
0: Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Και μην ξεχνάτε να πούμε και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και να κλείσουμε, ότι η Κεφαλονιά έχει ένα τεράστιο φιλότιμο. Υπάρχει ένα χρυσορυχείο ανθρώπων από κάτω, καθημερινών, απλών, που δεν τους ξέρει κανένας, που δεν φωτογραφίζονται νύχτα-μέρα, που δεν δίνει συγχαρητήρια ο ένας τον άλλο νύχτα-μέρα, που είναι άνθρωποι καθημερινοί που κάνουν στη ζωή τους την ώρα που πρέπει, αυτό που πρέπει, στις υποχρεώσεις τους, που έχουν ένα τεράστιο φιλότιμο και σιωπηλά και αθόρυβα πηγαίνουν και κάνουν εκείνο το μικρό που μπορεί ο καθένας και έτσι γίνεται ένα μεγαλύτερο θαύμα. Ήσυχα και όμορφα. Και υπάρχει στην Κεφαλονιά μια φλέβα, το λέω πάρα πολλά χρόνια εγώ και είναι μεγάλο, έτσι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, υπάρχει μια ευγένεια ψυχής η οποία είναι διάσπαρτη μέσα στο νησί, έρχεται από πολύ παλιά, δεν είναι τυχαίο που είναι νησί δωρητών και ευεργετών, έτσι αυτά δεν ξυπνά σε ένα πρωί και γίνονται, σε άλλα μέρη δεν συμβαίνουν καθόλου. Και αυτό το πράγμα είναι τεράστιο, υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος ο οποίος...
1: Λίγο-λίγο, σπυρί-σπυρί.
0: Ακριβώς. Τόσο απλά και έτσι έχει βήμα και η μικρή δωρεά. Οι μεγάλες πόσες θα γίνουν. Ενώ η μικρή δεν τελειώνει, η απόδειξη είμαστε εμείς.
1: Ό,τι μπορεί χρόνια. Ο καθένας. Πολύ συγκινητικό
0: χρόνια.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, είμαι πολύ τυχερή που σας γνώρισα και διαζώσει.
0: Είστε πολύ χαριτωμένοι και ιδιαίτεροι.
1: Να είστε καλά.
0: Και μιλάτε ωραία ελληνικά και αυτό είναι σπουδαίο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλύτερα τώρα που σας γνωρίζω, γιατί δεν σας ήξερα εξόψεως.
1: Θα μας έρθετε εκ νέου, γιατί έχουμε μία εκκρεμότητα για κάτι μεγάλο που επίκειται να συμβεί όσον ούπο, όπως μας είπατε. Και θα έχουμε και την πρωτοκαθεδρία, ελπίζω τώρα που μας γνωρίσατε.
0: Με τα χαρά.
1: Θα το διαχειριστούμε όμορφα το.
0: Και από τη θέση μου να ευχαριστήσω όλο αυτό τον κόσμο που με τόσο φιλότιμο, με τόση καλοσύνη, με τόση απλότητα όλα αυτά τα χρόνια Συνεργάζεται μαζί μας και όλοι κάτι βλέπουν. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να περπατάς και να έρχεται απλά ο άλλος και να σου λέει τι άλλο ετοιμάζετε τώρα, κάτι άλλο θα κάνετε. Έχουν μπει στη λογική να περιμένουν κάτι και αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο γιατί το μοιραζόμαστε
1: εγώ
0: όλοι.
1: Εγώ ήρθε, εύχομαι, ήρθε να μου έρθετε με τα καλά σας και να ακούσω ότι έχετε βάλει υποψηφιότητα για την αυτοδιοίκηση. Γιατί θέλουμε ανθρώπους ανιδιοτελείς που θα αξιοποιήσουν επί της ουσίας το χρήμα του δημοσίου.
0: Πρέπει να μου δώσετε ένα ευρώ γι' αυτό.
1: Θα σας δώσω.
0: Πρέπει να μου δώσετε ένα ευρώ. Εν τη παλάμη και ούτε βοήσουμε. Έτσι.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά και να τα ξαναπούμε.
0: Και να ευχηθούμε και κάτι άλλο. Ό,τι αγοράζουμε να είναι αχρίαστο. Ποιος το κάνει αυτό. Όλες τις δωρές λες, είναι το μόνο πράγμα που το αγοράζουμε και λένε να είναι αχρίαστο. Για όλο τον κόσμο. Καλό σας βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά όπως καταλάβατε το προηγούμενο θέμα ήταν κάτι που μας αφορά όλους, αφορά τη δημόσια υγεία και αφορά ένα τεράστιο έργο που νομίζουμε ότι πρέπει είναι από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα που πρέπει να αναδεικνύει η εκπομπή μας. Κοντά μας όμως έχουμε τον κύριο Αραβαντινό, ένα πολύ γνώριμο άνθρωπο, ένα δικό μας άνθρωπο που δεν θα μας πει για υποβρύχια πλέον, αλλά θα μας πει για κουδούνια. Θα μας πει και για κουδούνια και για πολλά άλλα. Κυρίως όμως θα μας πει κάτι που γίνεται πολύ σύντομα και που πρέπει όλοι να πάμε. Και είναι η καινούργια του προσπάθεια. Παραγωγός τώρα.
1: Παραγωγός αυτή τη φορά και ηθοποιός. Ένα μικρό κομμάτι. Πολύ σύντομο.
0: Τι θα δούμε.
1: Αλλά θα μην...
0: Και θα ανανεώσουμε με τον κύριο Πίτερ το ραντεβού μας, γιατί μας έχει αφήσει. Θα είστε και την άλλη εβδομάδα εδώ, σας το λέω εδώ, οπότε θα έχετε βήμα, γιατί νιώθω άσχημα, σας έφαγα όλο το χρόνο. Απλά για το έργο δεν μπορούμε να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί γίνεται τώρα.
1: Θα γίνει στις 22 του μηνός. Έχουμε πρεμιέρα, το πρώτο που πρέπει να σας πω, και μπορώ να αρχίσω να λέω για το έργο. Ο τίτλος του έργου είναι Πιτσιμπούργο. Ακούγεται περίεργο σαν όνομα και πολλοί μου λένε τι σημαίνει, τι είναι. Λοιπόν, είμαστε στο 1914 στη Χίο. Μπορούμε να πούμε παράλληλα και στην Κεφαλονιά. Αυτό που γίνεται στη Χίο γίνεται και στην Κεφαλονιά. Είμαστε στο πρώτο μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς την Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Και υπάρχει φτώχεια στο νησί και φεύγει ο κόσμος, μεταναστεύει για να βρει μια καλύτερη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα ζευγάρι, παντρεύονται, είναι εδώ. Αν μπορείτε, πού να το δείξω.
2: Εδώ
1: είναι η φωτογραφία από το γάμο του ζευγαριού. Παντρεύονται και παίρνουν τη μεγάλη απόφαση η σύζυγος να μείνει στη Χίο και ο σύζυγος να πάει στην Αμερική και να κάνει αυτό που ακούγαμε, εγώ τουλάχιστον, εσείς είστε πολύ νέοι, που ακούγαμε από τους γονείς μας. Πάει να δουλέψει, να βάλει λεφτά στην άκρη, να αγοράσει το εισιτήριο και να κάνει πρόσκληση στη γυναίκα του να πάει και αυτή στην Αμερική.
0: Τα γνωστά.
1: Έτσι γινόντουσαν τότε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία. Επί τη ευκαιρία, πρώτον να προχωρήσω. Αυτή η φωτογραφία είναι μια αυθεντική πραγματική φωτογραφία που είναι οι παππούδες, έτσι, ο νονός και η γιαγιά, οι παππούδες της κυρίας Σώτης Τριανταφύλου, της συγγραφέας. Έτσι, μου το είπε όταν συναντηθήκαμε στην Αθήνα.
2: Είναι θεατρικό έργο αυτό ή
1: είναι νουβέλα, είναι διήγημα, ναι, το οποίο έχει γίνει, βασίζει το σενάριο του θεατρικού έργου. Λοιπόν, οπότε φεύγει σαν μετανάστες, πηγαίνει στο Πιτσιμπούργο, στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνιας. Οι Έλληνες που πηγαίνουν εκεί, αυτό είναι, οι Έλληνες που πηγαίνουν εκεί ελληνικοποιούν τις λέξεις που δεν έχουν ελληνικές καταλήξεις και τις λένε, το είπαν Πιτσιμπούργο.
0: Τα μύτια, τα φρύζια,
1: το κάρο και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν είναι και το Πιτσιμπούργο. Λοιπόν, αυτό είναι για το όνομα. Τώρα τι είναι. Βλέπουμε, παρακολουθούμε μπροστά μας την ανταλλαγή επιστολών. Έχω εδώ πέρα, αν μπορείτε να τη δείξετε, με τα γραμματώσιμα.
0: Έχουμε και
1: τα
0: το τεχνικό επί του οπτικού υλικού.
1: Με τα αυθεντικά γραμματώσιμα από την Αμερική, γράφουν γράμματα ο ένας στον άλλον. Και μέσα από την αλληλογραφία, αυτή την επιστολογραφία, μαθαίνουμε τι γίνεται στην Αμερική, πώς βλέπει την Αμερική ένας άνθρωπος που πηγαίνει, θα λέγαμε σχετικά αμόρφωτος, αγράμματος, που πηγαίνει να ζήσει και να δουλέψει σε μια άγνωστη χώρα, με άγνωστη γλώσσα.
2: Και σε μια πόλη, έτσι.
1: Και σε μια πόλη που ούτε καν ήξερε πως υπήρχε. Λοιπόν, και βλέπουμε και από τη γυναίκα του τι συμβαίνει στη Χίο. Πώς ήταν οι πρόσφυγες, οι ασθένειες, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που έρχεται, η Βαλκανική πόλεμη που είχαν προηγηθεί. Λοιπόν, οπότε παρακολουθούμε μια ιστορία αγάπης με γράμματα, επιστολές πάνω στο κύμα. Έτσι θα το έλεγα. Έτσι. Λοιπόν,
3: προχωρώντας... Είναι αληθινή η ιστορία αυτή, κύριε Πίτερ.
1: Πώς είπατε?
3: Είναι αληθινή η ιστορία.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Εντάξει.
1: Αντιπροσωπεύει πολλές οικογένειες, κυρίως στοιχείο, που παράλληλα γινόταν το ίδιο πράγμα και στην Κεφαλονιά.
3: Okay.
1: Λοιπόν, γράμμα, απότος... Λοιπόν, γιατί μου άρεσε, τι με τράβηξε, έτσι, δύο πράγματα. Μου άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία όταν την είδα, μου το χάρισαν το βιβλίο. Δεν το ξεχώρισα εγώ, αλλά με το που το χάρισαν η κυρία που μου το χάρισε ήταν σίγουρη ότι θα μου άρεσε. Γιατί ξέρει τι μου αρέσει. Λοιπόν, και με το που το χάρισε, αμέσως το διάβασα. Και σκέφτηκα αμέσως στο νου μου ότι αν το πάω αυτό το έργο στον κύριο Σταύρο Παπαδάτο, τον ξέρετε φυσικά.
2: Ναι, φυσικά.
0: Σταύρο Παπαδάτο. Το Σταύρο δεν
1: ξέρουμε. Ναι, το κουβεντιάζουμε συνέχεια. Συνέχεια στην κουβέντα μας είναι. Ότι αν το πάω αυτό το σενάριο, αυτό το έργο στον κύριο Παπαδάτο, στα χέρια του θα γίνει κάτι το πολύ ωραίο. Και είμαστε στο να περιμένουμε να δούμε αυτό το πολύ ωραίο.
2: Δηλαδή σε μερικές μέρες. Διασκευή του διηγήματος την έκανε ο Σταύρος Παπαδάτος.
1: Δεν έκανε διασκευή, είναι ακριβώς το κείμενο.
2: Α, είναι ακριβώς το κείμενο.
1: Ακριβώς, έκανε τη σκηνοθεσία. Δεν έχει αλλάξει ούτε μία λέξη. Ακριβώς όπως είναι στο κείμενο.
0: Είναι, έχει διαλόγους δηλαδή το κείμενο.
1: Ναι, ναι, διαβάζονται γράμματα. Δεν διαβάζονται, δεν υπάρχει το γράμμα στο χέρι. Γίνεται
0: η απόδοση.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Για να σας δώσω μια ιδέα.
0: Άρα είναι ένα πρωτότυπο θεατρικό, να το πούμε και στον κόσμο, ναι. Το οποίο δεν έχει ξανανεύει κάπου.
1: Έχει ξανανεύει, όχι στην Κεφαλονιά. Ξανανεύει στην Αθήνα, στη Χίο και στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.
0: Τώρα και εδώ.
3: Τώρα και εδώ.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε, διαοργάνωσης και παραγωγής του Τρίτου Κουδουνιού.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πήραμε τα δικαιώματα αμέσως και για να μην υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τα δικαιώματα, πήγα στην Αθήνα μαζί με την γραμματέα του Συλλόγου, την κυρία Παρασκευή Κρούς, και συναντηθήκαμε με τη συγγραφέα. Πήγαμε εκεί που παλιότερα το έλεγαν το Ζόναρς, στο Ατενέ.
3: Α, πολύ ωραίο.
1: Εκεί που συναντιόταν ο Νίκος Γκάτσος με το Μάνο Χατζηδάκη. Πήγαμε εκεί που
0: βεβαιώσαμε.
1: Και μας έδωσε μας είχε δώσει ήδη γραπτός τα δικαιώματα και εκεί μας έδωσε και προφορικός. Λοιπόν, να σας δώσω μια ιδέα το τι γράμματα γράφουν. Πολύ σύντομα. Πιτσιμπούργο, 6 Γενάρη 1913. Αγαπημένη μου Ελέγκο, άργησα να σου ράψω γιατί ενέβρισκα γραμματικό και όλοι εδώ πέρα τρέχουν και υδρώνουν ολιμερείς. Γι' αυτό κουβαλήθηκαν στην Αμερική. Λοιπόν, λέει, δεν έβρισκα γραμματικό. Εγώ θυμάμαι από τον πατέρα μου, ήταν ναυτικός, που πάνω στο πλοίο είχαν ένα γραμματικό. Συνήθως ήταν ο δεύτερος καπετάνιος, ο οποίος έγραφε τα γράμματα.
0: Ήταν γραμματιζούμενος και ξαναγράφει. Γιατί δεν ήταν δεδομένο αυτό.
1: Το πλήρωμα δεν ήξερε να γράφει. Δεν μπορούσε να γράφει. Ήταν αναλφάβητ, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Αρχίζει ένα γράμμα έτσι. Και ένα γράμμα από τη γυναίκα του που είναι στη Χίο, πολύ λίγες λέξεις. Χίος, 28 Μάρτη 1913. Μη με λησμονήσεις εκεί μακριά στο Πιτσιμπούργο, Δημοσθένη μου. Μη σε ξελογιάσει καμιά Αμερικάνα, γιατί πολλά γίνονται. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, και θυμάστε πόσες ιστορίες ακούγαμε, ότι αυτός βγήκε σκαστός στην Αμερική και τι έγινε. Πήγε να δουλέψει σε ένα ανθοπολείο και εκεί που ήτανε μπήκε μέσα στο immigration και για να μην το πιάσουνε κρύφτηκε πίσω από τα άνθη, από τους αθοδέσμες. Και εκείνη τη στιγμή μπήκε η κόρη του Μπόση, του αφεντικού, τον είδε, τον ερωτεύτηκε και παντρευτήκαν. Και ύστερα άνοιξε 12 αρθοπολία. Αυτές ήταν οι ιστορίες που ακούγαμε. Έτσι. Λοιπόν, με άλλες έτσι, οικονομικές εξηγήσεις και επεκτάσεις. Θυμάμαι, μου είχε κάνει εντύπωση μια φράση που έλεγε η μάνα μου και άλλοι συνομιλητές στην οικογένεια. Ναι, μωρέ, καλή είναι η Αμερική, αλλά τι να το κάνεις. Σου λέει. Κάνεις λεφτά, παίρνεις δολάρια. Αλλά δολάριο παίρνεις, δολάριο χαλάς. Εμένα αυτό, εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όταν ήμουν παιδί, κύριε, μα τι θα χάλαγε αφού παίρνει δολάριο. Ύστερα από πολλά χρόνια κατάλαβα ακριβώς την έννοια. Την κατάλαβα πολύ καλό όταν πήγα και εγώ στην Αμερική.
0: Ναι, αλλά κύριε Πίτερ, παίρνεις δολάριο στην Αμερική, χαλάς δραχμές στην Ελλάδα τότε και ήταν άλλα τα συναλλακτικά μεγέθη.
1: Φυσικά.
2: Τώρα
0: άλλαξε
2: αυτό.
1: Όλα τα βλέπαμε κάτω από άλλο πρίσμα. Μέχρι θυμάμαι που ερχόντουσαν τα μπάξια που λέγανε, τα χαρτοκιβώτια, με ρούχα από την Αμερική, από τους συγγενείς. Και πηγαίνανε με τόση χαρά, τα περιμένανε να πάνε στο ταχυδρομείο. Ξέρω ότι τα θέλανε στο σπίτι. Εγώ θυμάμαι τις κουβέντες και λέει: κοίτα τι μας έστειλε, τα αποφόρια της μας έστειλε.
0: Τα σχολιάζανε κιόλας.
1: Δεν ντρέπεται μες στην Αμερική να βάλει ένα καινούριο φόρεμα. Τούτα δεν είναι παλιά, τι να τα κάνουμε. Και άκουγα όλες αυτές τις συζητήσεις. Λοιπόν, μένουμε στο Πιτσιμπούργο και να σας πω ότι με τράβηξε, επιστρέφω λίγο, το εξώφυλλο, η ιστορία, και ύστερα έχει μεγάλη επίδραση σε μένα πάρα πολύ, μια ταινία μικρού μήκους που είχα δει, δεν έχει να κάνει με την Αμερική, αλλά έχει να κάνει με γράμματα. Και λέγεται «Γράμμα από το Σαρλερουά», αν τα καταφέρετε να το δείτε. Είναι στα γύρω στα 20-25 λεπτά, μικρού μήκους ταινία. Και είναι ένα γράμμα που το διαβάζει ο άνθρωπος που πήγε μετανάστη στο Βέλγιο και το γράφει πίσω στην πατρίδα του και περιγράφει πώς είναι η ζωή ενός μετανάστη αγράμματου που έχει πάει στα ορυχεία στο Βέλγιο, πώς ζει στην πόλη Σαρλερουά. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ύστερα, φυσικά, όταν πήγα στο Βέλγιο, πήγα στο Σαρλερουά να δω τι περιέγραφε. Και ήταν πραγματικά μια τρομερή εικόνα στα ορυχεία του Σαρλερουά που είχε περιγράψει ο άνθρωπος. Ακούγοντας μουσική του Καζαντζίδη. Λοιπόν, οπότε αυτά τα δύο ήταν τα στοιχεία που με τράβηξαν πάρα πολύ στο έργο.
0: Η ρόλη, τι ρόλη έχει?
1: Λοιπόν, η ρόλη είναι δύο ηθοποιοί και ένα πολύ μικρό ρόλο έχω εγώ στο τέλος, που δεν θα ήθελα να τον εξηγήσω γιατί θα δώσει και...
0: Μην μας δώσετε τα στοιχεία, γιατί μας κάνετε spoiler.
1: Δεν είπα τίποτε ακόμα. Λοιπόν, οπότε ο πρωταγωνιστής είναι ο Δημοσθένης, που είναι ο Χαράλαμπος Αυδούλος. Τον ξέρετε από άλλα έργα, έχει παίξει στο Γάμο, πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν ο κεντρικός δράκος, το κεντρικό πρόσωπο από τους τρεις δράκους. Το δεύτερο πρόσωπο στους δράκους ήταν η Αμαλία Νεοφύτου, που εδώ είναι η παρτενέρ του, είναι η σύζυγος που μένει στοιχείο. Έτσι, οπότε έχουμε...
2: Εξαιρετική και οι δύο.
1: Ναι.
0: Είχαμε εντυπωσιαστεί και την τελευταία.
1: Και από τον Δράκο. Το τρίτο πρόσωπο ήταν η Ελένη Καπλανίδη, αν θυμάστε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει όχι ρόλο, έχει άλλες υποχρεώσεις η Ελένη Καπλανίδη. Οπότε έχουμε Δημοσθένης πρωταγωνιστής, ο Χαράλαμπος Αυδούλος, η Αμαλία Νεοφύτου. Δεν μπόρεσαν να έρθουν ούτε ο ένας του άλλος, γιατί και οι δύο δουλεύουν στην εστίαση. Και είμαστε στο Μάιο και όλα τα εστιατόρια έχουν ανοίξει. Οπότε ήταν αδύνατο να με συνοδέψουν, παρόλο που θα ήθελαν και σας χαιρετούν. Λοιπόν, πρέπει να πω για το έργο ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το αποφασίσαμε αυτό για 2-3 λόγους. Το ένα είναι γιατί προχωρήσαμε τόσο γρήγορα στην παραγωγή, δεν προλάβαμε να ανοίξουμε λογαριασμό στην τράπεζα. Οπότε, άμα μας δίνανε χρήματα, δεν ξέραμε πού να τα βάλουμε.
2: Πόσο γρήγορα προχωρήσατε, δηλαδή?
1: Λοιπόν, πήραμε το καταστατικό τον τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
4: Α, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γι' αυτό δεν προλάβαμε.
0: Είχα ανακοινώσει εγώ στο site. Ναι,
1: γι' αυτό και δεν προλάβαμε. Οπότε, ελεύθερο είσοδος γι' αυτό και για την άλλη αιτία, θα θέλαμε να δει ο κόσμος ποιοι είμαστε, δεν μας γνωρίζει κανένας. Εσείς μας γνωρίζετε.
0: Εγώ σας γνώριζα
1: από πριν. Δεν μας γνωρίζουν πολύ, να δούνε τι θα παρουσιάσουμε, αλλά να ξανάρθουν ή να πούνε καλά.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνανε, κάνανε. Οπότε θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι πολύ καλό και βγάζουμε αυτή τη δυσκολία του εισιτηρίου, να το πούμε έτσι. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Τώρα, όποιος έρθει, κυρίως στην πρεμιέρα, θα δει 2-3 πράγματα. Ένα θα δει τη συγγραφέα που θα είναι μαζί μας. Έρχεται μόνο για ένα βράδυ.
0: Πόσες μέρες είναι, 22, 23, 24?
1: Τρεις μέρες.
0: Ώρα 8.
1: 9. Οπότε θα έρθει, οι συγγραφές θα είναι μαζί μας. Στην είσοδο, αφότου περάσουν χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, θα δουν.
0: Δεν πληρώνετε, παιδιά. Το λέει ο κύριος Πίτερ. Δεν πληρώνετε. Ελάτε, παιδιά.
1: Γιατί θέλουν να έρθουν όλοι.
0: Όλοι θα έρθετε. Δεν πληρώνετε. Τέλος.
1: Από σαν παρέα μου. Λοιπόν, στο φουαγιέ θα είναι δύο εξαιρετικά κορίτσια που θα σερβίρουν μαστίχα χείου
0: σε όσους θα έρθουμε σίγουρα
1: και αμυγδαλωτά χείου. Δηλαδή είχα φτάσει στο σημείο να θέλουμε να ταξιδέψουμε.
0: Το έχει οργανώσει πλήρως το θέμα.
2: Με γεύση μαστίχα και τα αμυγδαλωτά.
1: Ακριβώς. Θέλαμε να ταξιδέψουμε στοιχείο για να τα πάρουμε. Αλλά μας ήρθε ευκολότερα να μας στείλουν την πρώτη ύλη από την Αθήνα και ένας ικανότατος ζαχαροπλάστης εδώ πέρα τα φτιάνει και θα τα προσφέρουμε σε όσα και στην πρεμιέρα, αν μείνει κάτι και στη δεύτερη και στην τρίτη μέρα. Πάντω καλύτερα να έρθετε την πρώτη μέρα που θα υπάρχουν σίγουρα.
2: Οπότε τρεις μέρες.
1: Είναι τρεις μέρες.
0: Την πρώτη μέρα θα φάτε και αμυγδαλωτά σίγουρα. Αυτό τι υπόλοιπε μέρες θα
1: φάτε. Η δεύτερη μπορεί να έχουν τελειώσει. Τη δεύτερη θα έχουμε αμυγδαλωτά μόνο από την Κεφαλονιά.
0: Εντάξει, αν θα έχετε.
1: Πάντω αν θέλετε να μάθετε πόσα αμυγδαλωτά θα έχουμε την πρώτη μέρα, θα έχουμε 250 κομμάτια. Λοιπόν, οπότε υπολογίζουμε να έχουν 250 τουλάχιστον.
0: Τι ωραία που τα λέτε, πλήρη οργάνωση. Δηλαδή είναι από, από την αρχή
4: μα. Μα τώρα μιλάμε, είναι.
2: Σίγουρα δεν θα φτάσουν την πρώτη μέρα, θα έρθει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα παραγγείλουμε κι άλλα αν προλάβουμε. Λοιπόν, είναι σαν να κάνουμε γάμο και να είναι οι μπομπονιέρες.
0: Ναι, ναι. Είναι η αρχή σα κιόλα. Είναι
2: η πρώτη σα παράσταση.
1: Η πρώτη μα, σαν σύλλογο.
2: Σαν σύλλογο Τρίτο.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σα πω. Είπαμε.
0: Οι άλλοι συντελεστές, είπαμε τους ηθοποιούς.
1: Είπαμε για το κέρασμα. Θα σας πω. Λοιπόν, να σας πω ποιοι είναι οι άλλοι συντελεστές, γιατί είναι αρκετοί και πολύ σημαντικοί. Θα τους πω με την. Αυτό είναι πολύ πρόχειρο πρόγραμμα, το οποίο είναι όπως βλέπετε σε ασπρόμαυρο και όχι καλής ποιότητας. Αυτό θα τυπωθεί και θα είναι ένα γράμμα.
0: Τέτοιο, τώρα.
1: Ένα γράμμα τέτοιο. Με σφραγίδες, με γραμματόσημα. Έτσι, να μπορείτε να δείξετε αυτό αν θέλετε. Έτσι. Και θα έχει, έχει τα αποσπάσματα από τα δύο γράμματα που σας διάβασα. Έχει μια φωτογραφία από ένα εισιτήριο καραβιού, το American Line, που πήγαινε τότε στην Αμερική. Τι άλλο έχει επάνω. Έχει δύο γραμματόσημα, θα σας φανεί περίεργο. Είναι, πώς να πούμε, είναι θέμα σύλληψης. Δεν είναι γραμματόσημο ακριβώς που δείχνει πώς πηγαίνει από την Ελλάδα στην Αμερική. Έχει ένα αμερικάνικο και ένα ελληνικό, για να δείξει πώς ταξιδεύουν.
0: Κάνετε στην... spoil.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι, σας τσάκωσα.
1: Είναι μικρό όμως αυτό. Είναι μικρό. Και... υπάρχει ένα γλωσσάρι, γιατί θα γίνει στην τοπιολαλιά τη Χίου, να πούμε έτσι, ναι, τη Χιώτικη. Και λέει, για παράδειγμα, θα σας πω μία λέξη μόνο.
4: Ίσως
1: είναι και πιο δύσκολη. Άμια. Στα χιώτικα είναι η θεία. Η θεία, άμια. Και το αφήνω και άλλη μία, θα σας πω. Γαργαλίδα είναι αμυγδαλές λαιμού. Εδώ που γαργαλιόμαστε.
0: Α, θα το χρησιμοποιώ αυτό, μου άρεσε.
1: Γιατί αναφέρεται, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Τους συντελεστές.
0: Ναι, γιατί τελείωσε.
4: Τους συντελεστές.
1: Λοιπόν, θα πω αυτό που είπε πριν, αλλά εδώ πέρα είναι γραμμένο, οπότε το διαβάζω. Το οποίο Αμαλία Νεοφύτου είναι η Ελέγκο. Χαράλαμπος Αυδούλος ο Δημοσθένης. Πίτρα Ραβαντινός είναι ο θείος της Ελέγκο από τη Χίο.
0: Εντάξει, είστε θείος από τη Χίο, σας θείος από τη Χίο.
1: Συντελεστές, οπτική επιμέλεια και φωτογραφία, Διονύσης Πετράτους. Βιντεογραφία, Σταύρος Μητάκης. Μακιγιάς, Μαρία Καρά και Μαρία Ζαμπάφτη. Φως και ήχος, Γρηγόρης Μαυρογιάννης. Το γνωρίζετε όλοι το Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Φροντιστήριο, Παρασκευή Κρούσου, που είναι και η γραμματέας του συλλόγου. Μαζί με την Ελένη Καπλανίδη και τη Στάμου Στεριώτου, που την γνωρίζετε σχεδόν όλοι. Και Στάμου, έτσι.
0: Είναι και Στάμου στο σύλλογο.
1: Δεν είναι στο σύλλογο.
0: Από το Δήμο.
1: Από το Δήμο έχει το φροντιστήριο. Ηχοληψία και δραματουργία σκηνής, Ελένη Καπλανίδη. Τη γνωρίζετε από άλλες παραστάσεις που έχουν κάνει, έτσι. Επιμέλεια σκηνής, Παρασκευή Κρούσου. Αυτό που λέμε φροντιστήριο. Ναι. Να έχει όλα τα αντικείμενα στη θέση του. Κείμενο, Σώτη 30 φύλου, και εδώ πρέπει να το πούμε σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουμε, εκδόσεις Πατάκη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Και αυτό με βοηθάει να σας πω και κάτι άλλο, να τελειώσω με τα δύο ονόματα. Διεύθυνση παραγωγής Πίτερ Ραβαντινός, σκηνοθεσία Σταύρος Παπαδάτος. Λοιπόν, κάτι σχετικά με εκδόσεις Πατάκη και το βιβλίο. Έχουμε κανονίσει να μας στείλουν αντίτυπα από το βιβλίο, από αυτό εδώ, να το έχουμε στο φουαγέ, όποιος θέλει να το αγοράσει, αντί για πρόγραμμα. Τώρα, αυτό δεν το πουλάμε εμείς, δεν θα πάει τίποτα στο σύλλογο, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχει αναλάβει ένα βιβλιοπωλείο, νομίζω είναι ο Φάρος. Έτσι. Το αναφέρω, σε συμφωνία με τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Το είχαμε κάνει και στο Βαβαλιάνο εμείς τότε, που έρχεται το βιβλιοπωλείο και το πουλάει αυτό.
1: Αυτό
0: δεν
1: θα
0: έχετε
1: γίνει.
0: Μπλέξιμο εσείς,
1: για μένα είναι τέλος πάντων πρώτη φορά που το βλέπω, αλλά το ζήτησαν από τις εκδόσεις Πατάκη. Όπως και ζήτησαν στην αφίσα που σας έδωσα να αναφερθούν. Το βλέπετε εδώ, λέει εκδόσεις Πατάκη. Πήγαμε, τους γνωρίσαμε και τους εκδότες, δηλαδή γνωρίσαμε και το νομικό σύμβουλο, έγινε από κάθε άποψη προετοιμασία να μην αφήσουμε τίποτα.
0: Αλίμονο, εδώ έρχεσαι στο ραδιόφωνο με κοιτάπια, με χαρτιά, με αυτά οργανωμένος. Απλά λοιπόν, έχει τελειώσει ο χρόνος. Και...
1: Να σας πω πείτε... πολύ γρήγορα τι μας περιμένει στο μέλλον. Πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
0: Εγώ θα σας πρότεινα κάτι άλλο. Ναι. Επειδή για να μην σας πάρω, γιατί νιώθω πολύ άσχημα να σας ξεπετάξω. Οπότε θα μου έρθετε, είπαμε, την άλλη Πέμπτη.
1: Είναι 21η Μαΐου την επόμενη
0: Πέμπτη. Θα κάνω εκπομπή κανονικά.
5: Παρόλο την Ένωση.
0: Ναι, ναι.
5: Παρόλο την
2: Ένωση. Μιλήσατε και για το Σύλλογο.
1: Α, εάν κάνετε
0: έχω θα καλεσμένο και άλλο σύλλογο που έχει επίσης παράσταση, ναι, και θα έρθει 21 του μήνα.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, 21 του μήνα θα έρθετε και με τα μέλη του συλλόγου, όσα μέλη θέλετε,
1: ωραία.
0: Για να κάνουμε παρουσίαση του συλλόγου. Δεν το ξεπετάξουμε έξω να πούμε τα μέλη του συλλόγου. Έτσι.
1: Εντάξει.
2: Τόσο
0: ωραία, γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Πολύ καλά.
2: Απλά να μας ξαναπείτε πότε παίζετε το έργο, ποιες μέρες, ώρες.
1: Λοιπόν, ύστερα από την 21η που θα είμαστε εδώ. 22, ακριβώς την επόμενη μέρα, έχουμε την πρεμιέρα, την πρώτη παράσταση, ύστερα 23 και 24. Και
0: ώρα 9.
1: 9 η ώρα ακριβώς.
0: Στο θέατρο Κέφαλος, ελεύθερη είσοδο και την πρώτη μέρα έχει και χιώτικα κεράσματα.
2: Χιώτικα.
1: Θα έχει και τη δεύτερη, αν μας μείνουν.
0: Ναι, θα και τη δεύτερη να μας μείνουν. Εγώ εύχομαι να μην σας μείνει τίποτα. Και όχι απλά να μην σας μείνουν, να φάνε και οι μισοί που θα έρθουν. Αυτό, για να γεμίσει το θέατρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θα είναι και συγγραφέας. Πολύ σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Θα την πάρω εγώ από το αεροδρόμιο.
0: Τέλεια.
1: Να μην μας ξεφύγει.
2: Και θα υπάρχει και το βιβλίο για ποιον ενδιαφέρεται.
0: Για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε τον κύριο Πίτερ το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, ώρα 8.30. 9 παρά μαζί με όλη του την ομάδα, να τα πούμε εντελεχώς.
5: Ωραία.
0: Εντάξει, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Μαζεύω τους φακέλους, μαζεύω τα χαρτιά μου και τα υπόλοιπα τα έχω εδώ γραμμένα για την επόμενη φορά.
2: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και πολλά ποικίλη, όχι πολλά, ποικίλη θεματολογία. Κοντά μας έχουμε special guests. Να, θα πω τα αγγλικά μου τώρα, είναι distinguished gentlemen, the distinguished gentlemen κοντά μας και τους εκπροσώπους της, που, τους εκπροσώπους τους που θα μας συστηθούν, ναι, τους έχουμε ξαναφιλοξενήσει με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Mm-hmm. Έχουν ένα event την Κυριακή 17 Μαΐου στις Καταβόθρες, mm-hmm, στις 6 ώρα, όπως κάθε χρόνο. Γιατί κάθε χρόνο το κάνουν. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Για εκ δεξιών μου μιλάτε, καλησπέρα, μου λέτε ποιος είστε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πρώτα, ο Τζον Κουρκουμέλης είμαι. Mm-hmm.
2: Και εγώ είμαι ο Σταύρος Παποράκης.
1: Mm-hmm. Partner in crime. Ευχαριστούμε πάλι, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Ναι. Πού να αρχίσουμε. Να το πούμε πάλι γιατί το κάνουμε.
0: Να πατήσουμε τον κλιματισμό, αν
1: λοιπόν. Ναι, ευχαριστώ. Φαίνεται ότι υδρώνω από
0: όχι, όχι, αλλά... Για να μην υδρώσετε. Λοιπόν, θα μου κάνετε ένα briefing.
1: Okay. Αν θυμάσαι...
0: Εγώ θυμάμαι το κοινό, πρέπει να ακούσει εκ νέου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το ξέρω.
1: Η ιστορία
0: ρωτάς. Ναι, εκ νέου. Πρέπει να γίνει μια...
1: Πριν 10-15 χρόνια είχα περάσει ένα σοβαρό depression. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πριν 3-4 χρόνια είχα περάσει και καρκίνο προστάτη. Όλα καλά και τα δύο. Και αυτό το event είναι ακριβώς για κάποιον σαν και εμένα. Είναι, στηρίζουμε άντρες, υγεία άντρες, αλλά ειδικά καρκίνο προστάτη, uh-huh, και mental health.
2: Την ψυχική υγεία των ανδρών.
1: Ναι, so, και αγαπάμε μοτοσυκλέτες και αυτό το event γίνεται παγκόσμιο, γίνεται παντού. Σε 101 είπες, δεν θέλω να πάρω τα δικά σου, αλλά...
2: 109 χώρες φέτος.
1: 109 χώρες φέτος, πόσες επιβάτες.
2: 100.000 επιβάτες.
1: Wow. Ωραία, μπράβο.
3: Εντυπωσιακό.
2: Αναβάτες, ναι.
1: Ναι.
2: Και σε 1060 πόλεις, μία εκ των οποίων είναι και η Κεφαλονιά.
1: Μπράβο. Και σε 15 μέρη στην Ελλάδα.
3: 15 μέρη,
1: ναι.
3: Μπράβο.
1: Και αυτά τα παιδιά είναι από Αυστραλία που το αρχίσανε πριν 15 χρόνια, γιατί είχαν χάσει ένα φίλο σε suicide.
0: Αυτοκτόνησε.
1: Και ένα άλλο φίλο, mm-hmm, του καρκίνου προστάτη. Και αυτά τα παιδιά ήταν ένα παρέα που αγαπούσανε το ντύσιμο, το καλό ντύσιμο, mm-hmm, και μοτοσυκλέτες. Και είπανε η ιδέα τους πριν 15 χρόνια, αρχίσανε στην Αυστραλία μόνο, να βάλουν τα δύο μαζί και μήπως όχι μόνο να μαζέψουν λεφτά, αλλά παραπάνω να κάνουν awareness.
0: Να το ενημερώσουν.
1: Για τα δύο πράγματα, γιατί και... οι άντρες και πολλοί στην Ελλάδα, μπορεί και παραπάνω στην Ελλάδα, άντρες δεν μιλάνε για αυτά ή δεν πάνε να προσέχουν αυτά τα δύο, mm-hmm, πράγματα. Και αυτά, αυτή είναι η ιστορία. Και
0: να το πω λίγο λαϊκά. Ναι. Είναι μια δράση που απευθύνεται σε ανθρώπους, άντρες, γιατί οι άντρες θεωρούνται το δυνατό φύλο. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα άσχημά του. Δεν επιτρέπει η κοινωνία, η εποχή, στους άντρες να εκφράζουν τις ευαισθησίες τους. Συνεπώς, πάρα πολλοί άνθρωποι ό,τι αισθάνονται το καταπνίγουν και αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε διάφορα ζητήματα, ακόμα και ασθένειες, γιατί και η κατάθλιψη, η εσωτερική θλίψη είναι μια ασθένεια η οποία μετά δημιουργεί και σωματικά ζητήματα. Άρα λοιπόν αυτή η δράση που γίνεται απευθύνεται σε άντρες οι οποίοι συμμετέχουν με σκοπό να μάθει ο κόσμος το πρόβλημα, να μην είναι ταμπού, να μπορεί να συζητιέται, ναι, να πηγαίνει, ναι, σε ειδικούς, να είναι όλοι μαζί μια ομάδα και παράλληλα, από ό,τι θυμάμαι από πέρυσι, και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά γιατί με είχατε συγκινήσει πέρυσι, ναι, είναι να τονώσετε και την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων αυτών, γιατί εστιάζουν στο good looking, το, ναι, να είναι ωραία αντιμένοι, όμορφοι, με τις
4: προσεγμένοι,
0: ναι, δηλαδή να δώσουμε ένα boost σε ανθρώπους που δεν μιλάνε, γιατί υπάρχει... Και αυτή η πραγματικότητα, γιατί έχουμε βγάλει τις γυναίκες προς τα έξω, ότι οι γυναίκες έχουν προβλήματα κτλ. Και βία κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα κοινωνικό ταμπού στους άντρες που πρέπει πάντα να είναι δυνατοί, το στήριγμα και οι ευαισθησίες τους παραγωνίζονται και δεν εκφράζονται. Ωραία. Okay. Συνεχίστε.
1: Ωραία. Και...
0: τα παγώ, λέει. Γεια σας, τελείωσε η συνέντευξη. Ωραία, τα είπαμε σου.
1: Τι να πω παραπάνω από αυτό. Ιστορικά, μετά το σκέπτηκα και το είδα και λέω ο καλύτερος μου φίλος, που είναι Έλληνας 100% και εγώ είμαι ξένος, είπα...
0: δεν είστε ξένος, είναι Αμερικάνος.
1: Γεννήθηκα στην Αμερική, μεγάλος και μπλα μπλα, και λέω θα πω στο φίλο μου, το Σταύρο, πρώτα ξέρω ότι αγαπάει μοτοσυκλέτες και είναι τόσο καλός άνθρωπος, βοηθάει τόσο πολύ, λέω μήπως να βοηθήσει εμένα, αλλά παραπάνω να βοηθήσει το νησί. Mm-hmm. Και πολύ πήγα στο Σταύρο και μου λέει ναι, πάμε.
3: Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται.
1: Τρίτη χρονιά.
0: Δεύτερη, πέρυσι είχαν έρθει στο ραδιόφωνο, είχε γίνει άλλη μια χρονιά πριν.
1: Ναι. Το πρώτο χρόνο είχαμε 22 μηχανάκια, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Πέρυσι είχαμε 82. Και φέτος, αν δεν βρέξει, που δεν νομίζω θα βρέξει,
2: μπορεί να περάσουμε τις 100.
1: Θα τρελαθώ, θα χαρώ πολύ παραπάνω.
0: Τι γίνεται εκείνη τη μέρα, έχετε και μια διακεκριμένη καλεσμένη.
1: Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα. Ναι, 5.30 θες να τα πεις εσύ.
0: Ναι, να θέλω όποιος.
2: Δεν θα πω για την καλεσμένη μας, η οποία είναι πολύ αξιόλογη και είναι ένας θρύλος στον χώρο της μηχανής, στο εξωτερικό τουλάχιστον, θα τα πει ο Τζόνι αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω τα άσχημα. Αυτή η εκδήλωση γίνεται βασικά και για να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα και για να τους αφυπνίσουμε, να έχουμε το νου μας. Και γιατί, να σας πω κάτι τώρα, ότι στην Ελλάδα κάθε χρόνο έχουμε 7.000 νέα περιστατικά με καρκίνο του προστάτη, που σημαίνει 19 άντρες την ημέρα μαθαίνουν ότι έχουν καρκίνο του προστάτη. Είναι φοβερό το αυτό.
3: Πολύ μεγάλο.
2: Και ο καρκίνος του προστάτη είναι το 20% αιτία θανάτου στους άντρες.
1: Μπορώ να πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Αν το βρεις νωρίς, mm-hmm. πας πολύ καλά.
4: Είναι η
0: άσμα. Okay.
1: Ναι, so δεν είναι η άσμα.
0: Να ελέγχεται.
2: Και έχει μεγάλη σημασία η πρόληψη, βέβαια. Mm-hmm. Αυτό που λέει ο Τζόνι. Και ένα είδος πρόληψης είναι και το τεστ PSA για τους άντρες, το οποίο φέτος αποφασίσαμε εμείς οι διοργανωτές να δώσουμε κάποια δωρεάν τεστ PSA.
0: Αλήθεια. Μπράβο σας.
2: Σε άντρες πάνω από 50 ετών, στους αραβάτες άνω του 50 ετών, το διευκρινίσω, σε εξειδικευμένο εργαστήριο εδώ στην Κεφαλονιά, με την ελπίδα ότι θα πάνε να το κάνουν.
4: Και θα πάνε και όλα.
2: Και θα πάνε βέβαια και όλα καλά. Τώρα, όσον αφορά την ψυχική υγεία, άλλα νούμερα εδώ που μας συγκλονίζουν. Το 25 είχαμε 500 αυτοκτονίες ανδρών στην Ελλάδα. Νούμερο το οποίο δεν είναι επίσημη αριθμή αυτή που θα σας πω, γιατί η επίσημη αριθμή συνήθως είναι 20% χαμηλότερη, λόγω του ότι όταν αυτοκτονεί κάποιος προσπαθούν να το κρύψουν για θρησκευτικούς λόγους, για κοινωνικούς και όλα αυτά. Και η κύρια αιτία των αυτοκτονιών είναι οι ψυχικές διαταραχές και η κατάθλιψη σε 80%. Και είναι 500 το χρόνο. Ένα νούμερο το οποίο...
1: Ναι.
3: Είναι ανατριχιαστικό.
2: Είναι ανατριχιαστικό να το σκεφτείς.
4: Πώς αυξάνεται, αλλά είναι και περισσότερο πλέον.
2: Και την τελευταία πενταετία είναι πάνω από 2.000 άτομα που έχουν αυτοκτονήσει άντρες. Ηλικία 45 με 65.
4: Και εδώ είχαμε περιστατικά, δυστυχώς, και στον ΣΥ.
1: Και η εμπειρία μου που δεν είχα περάσει

0: πήγα και μίλησα με γιατρό. Με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί είχα πολλά μέσα μου που δεν ούτε ήξερα. Αν κάποιος ακούει τώρα και δεν είναι καλά στο μυαλό του, δεν ξέρω να το λέω καλά.
1: Στην ψυχή του.
0: Στο ψυχή του. Να ρωτάς για βοήθεια. Γιατί και αν είσαι άντρα, να ρωτάς, μην τρέπεσαι.
2: Να ζητάς βοήθεια.
0: Ναι, να ζητάς βοήθεια. Γιατί σου λέω, το είδα και το ένιωθα και το έμαθα. Ξέρουν, οι ιατροί ξέρουν τι να σε ρωτήσουν, αν χρειάζεσαι φάρμακα, αν κάτι θεραπείας, κάτι τέτοια. Είναι σαν έχει σπάσει το πόδι σου.
1: Ακριβώς.
0: Έχει σπάσει το μυαλό
1: ακριβώς,
0: σου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σχεδόν το, είναι το ίδιο πράγμα.
3: Να πούμε κάτι, να πούμε κάτι, γιατί πρέπει να ακουστεί, ότι είμαστε σώμα, ψυχή και μυαλό.
0: Σωστά.
3: Άρα όλα μπορεί να νοσήσουν με την ίδια πιθανότητα. Δεν είναι ντροπή, όπως πάμε στο γιατρό για το πόδι μας, να πάμε στο γιατρό για την ψυχούλα μας. Θα γίνουμε, θα ενταχθούμε στην κοινωνία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν πρέπει να υπάρχει ταμπού. Είναι φάρμακα που παίρνεις για το σώμα σου, φάρμακα που παίρνεις για την ψυχή σου.
0: Ναι.
3: Και είναι κρίμα άνθρωποι έξω που έχουν θέμα... και να μην ζητάνε βοήθεια. Και εγώ έχω πάει, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχει χρειαστεί, έχει έρθει κάποια στιγμή στη ζωή τους που περάσανε δύσκολα και έχουν, πρέπει να επισκεφτούν έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Γι' αυτό και υπάρχουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας, όπως υπάρχουν και οι γιατροί,
0: σωστά,
3: ψυχίατροι, ψυχολόγοι κτλ.
0: Ναι.
3: Πάμε, μας βοηθάνε και βγαίνουμε έξω στην κοινωνία μια χαρά. Γιατί να χάσουμε αυτή τη δυνατότητα και γιατί αυτό το πράγμα υπάρχει μια κοινωνία που το κατακρίνει ακόμα και τώρα. Γιατί να το κατακρίνεις όταν εσύ, όταν πονάει το στομάχι σου, θα πας στο γιατρό γιατί πονάει η κοιλιά σου. Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει αυτό πια εν έτη 2026.
4: Είναι κοινωνικά στερεότυπα που πρέπει να σπάσουν.
2: Δυστυχώς όμως υπάρχουν.
5: Και
2: στους
5: άντρες
2: κιόλας.
3: Οι άντρες είναι, η γυναίκα είναι το ασθενές φύλο, λένε. Άρα η γυναίκα έχει ψυχολογικές διακυμάνσεις. Έχει την περίοδο που της δημιουργεί ψυχικά προβλήματα. Έχει την εγκυμοσύνη που μπορεί να την κάνει να της δημιουργήσει επιλόχια. Έχει άλωθη και πάει με μεγάλη ευκολία και δεν θα την στιγματίσουν κιόλας. Ο άντρας είναι ο δυνατός. Και δεν μπορεί να κάνει αυτό το βήμα. Γι' αυτό θα πρέπει να πάψει να εφίσταται αυτό και η πρωτοβουλία σας είναι εξαιρετικά σημαντική. Αλλά σας διάκοψα.
0: Όχι, το άλλο που όταν μίλαγες σαν Έλληνας, το άλλο που πήγα, λέω παράδειγμα, που βρήκα πολύ βοήθεια, ήταν ο παπάς από την εκκλησία μου. Που είχε κάνει training, ψυχολογικά είχε κάνει ο παπάς στη Καλιφόρνια. Και πήγα και σε ψυχολόγος, αλλά πήγα και μια φορά την
1: στον παπάς, ιερά.
0: Ήταν τόσο καλός ο Παπαμιχάλης, τόσο καλός άνθρωπος, αλλά θέλω να πω, είναι άνθρωποι, δεν το ήξερα ότι ο παπάς μας είχε τελειώσει λίγο ψυχολογικά ή πολλά, δεν ξέρω, αλλά μπορώ να πω ότι ο ψυχολόγος μου και ο παπάς στην εκκλησία, αυτοί οι δύο με βοηθήσανε πάρα πολύ. Μιλάγαμε πίσω μπρος και ήταν φοβερό και με βοήθησε πολύ. Και πάλι θέλω να πω, αν κάποιος άντρας, γυναίκες είναι εκεί και δεν είναι καλά, υπάρχει βοήθεια. Και
5: ακόμα και ανώνυμη βοήθεια υπάρχει.
0: Υπάρχει βοήθεια. Ναι, μην νομίζεις ότι όλα έχουν τελειώσει και αυτό είναι το άσχημο. Το είπα πέρυσι, depression.
5: Η κατάθλιψη.
0: Είναι ψεύτρα. Είναι ψεύτρα. Αλλά δυστυχώς το μυαλό σου, τα chemicals και αυτά, είναι αληθινό αυτή τη στιγμή. Το πιστεύεις. Αλλά είναι ψέματα.
3: Έχεις και παραίτηση. Δεν θες να πας να ζητήσεις βοήθεια γιατί δεν έχει νόημα. Όχι, δεν είναι η ντροπή μόνο. Δεν έχει και νόημα, νομίζεις. Νομίζω δεν έχει τίποτα νόημα.
0: Α, σωστά. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι.
3: Αυτό είναι παγίδα. Δεν έχει νόημα.
0: Έχει τελειώσει.
3: Ναι, έχει τελειώσει. Έχεις καταδικάσει τον εαυτό σου. Αυτό είναι η παγίδα που πρέπει να και οι δικοί μας άνθρωποι να είναι σε αφύπνιση. Να μας βλέπουν, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι.
3: Μπορεί να παρετούμε.
0: Είναι δύσκολο, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν καθηγητής και είχα πολλά παιδιά που είχαν περάσει depression και γυρνάγανε στο σχολείο και λέω, παιδιά, ακούμε Beatles, ήμουν καθηγητής ιστορία τέχνη, σινεμά, μουσική. Και τους έβλεπες και λένε, δεν καταλαβαίνεις, δεν μου αρέσει τίποτα. Δεν κάνω connection με τίποτα και δεν κατάλαβα. Μετά κατάλαβα.
4: Παίρνονται όλα μαύρα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για ζωή, δεν υπάρχει τίποτα.
0: It's hard to explain, γιατί δεν το πιστεύεις και μετά που το πέρασα...

0: Είναι ναι. φοβερό να ακούσεις ένα κάτι που αγαπούσες πριν και τώρα ναι, δεν σου κάνει τίποτα.
1: Να τι σου λέω τίποτα.
0: Κενό.
1: Ναι.
0: Κενό. Ήθαν να μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα.
1: Για το πρόγραμμα ναι, και ναι. την καλεσμένη.
0: Ναι, έχετε... ναι. Να πούμε για την Elspeth ή το πρόγραμμα. Τι λες.
2: Το πρόγραμμα...
0: Η ώρα και όλα αυτά.
3: Βασικά όλο αυτό βασίζεται σε μια ιδέα. Ναι. Στο καλό ντύσιμο και στην κλασική μοτοσυκλέτα. Εντάξει, τώρα εδώ στην Κεφαλονιά δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση για κλασικές μοτοσυκλέτες σε μεγάλο αριθμό.
1: Έχουμε για καλό ντύσιμο.
3: Έχουμε όμως για καλό ντύσιμο.
0: We hope.
3: Έχουμε για καλό ντύσιμο. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε. Επειδή σε διάφορες δημοσιεύσεις που έχουμε κάνει έχουν βγει διάφορα σχόλια, ας πούμε, τα οποία το υποτιμούν λιγάκι το καλό ντύσιμο, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι. Όποιος θέλει, έρχεται. Όποιος δεν θέλει, κάνει κάτι άλλο. Αν νομίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι
1: ένα
3: άλλο.
1: Ένα ωραίο σακάκι, ένα ωραίο που κάνει.
3: Εμάς το κόνσεπτ είναι αυτό. Δίνεσαι ωραία, περιποιημένος, καθαρός, με ωραία μηχανή, καθαρή και έρχεστε. Αυτό είναι.
0: Εγώ έλεγα και το πρόγραμμα είναι 5.30-6 κατά βόθρες, αν έχεις μηχανή ή σκούτερ. Θα φύγουμε ακριβώς στις 6.30. Θα κάνουμε μια βόλτα γύρω της Λάσης, Κουρκουμελάτα και θα γυρίσουμε 7.30. Και από 7.30 και μετά στην αρχή θα έχουμε κάτι γραβεία, να τα πω.
3: Θέλεις.
0: Ωραία, θέλω να τα πω.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε γραβεία για καλύτερο μηχανή ή σκούτερ, καλύτερο ντύσιμο.
1: Mm-hmm. Καλύτερο ντύσιμο δεν είναι απαραίτητο να έχεις μηχανή όμως.
0: Όχι, μπράβο, συγγνώμη. Okay. Και έκοψα. Αν δεν έχεις μηχανή, είναι ανοιχτό πάρτι μετά. So, θα έχουμε dance party μετά μετά η βόρτα μας. Να έρθει σε 7.30, 8 παρατέταρτο, κάπου εκεί. 7.30 να πούμε. Να
3: το καλύτερο ντύσιμο αφορά τους αναβάτες.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι. Αυτό θα πάει εκεί. Ναι. Okay. Καλύτερο σκούρο μηχανή, καλύτερο μουστάκι.
2: Όπως το δικό μου.
0: Είσαι ωραίος, είσαι πολύ ωραίος.
2: Ευχαριστώ.
3: Γιατί το λόγο της εκδήλωσης παγκοσμίως είναι το μουστάκι.
1: Α, έχει κερδίσει ολομπρουγιά στο βραβείο, μπράβο.
2: Θα πάω για μοτοσυκλέτα.
0: Και σου είπα, Μάνια, πέρυσι καλύτερο χορευτής.
3: Καλύτερος χορευτής.
0: Ναι, βραβείο, γιατί θέλουμε, we love to dance.
1: Χορευτής, αναβάτης και καλοντημένος ή σκέτα χορευτής.
0: Όχι, απλά
1: είναι χωριστά. Αυτό είναι σκέτο το βραβείο. Άρα έχω μια πιθανότητα, γιατί δεν είμαι άντρας, δεν είμαι αναβάτης και δεν έχω και μηχανή.
3: Αλλά χορεύεις καλά από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Όχι, τη γνώρισα πρώτη φορά on a dance floor.
3: Αυτό είναι.
0: Το λέω κάθε φορά και τη είδα και λέω μπράβο Ελλάδα. Χόρευε πολύ ωραία.
1: Το Παναγιώτη. Πήγαινα κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς και στα πάντα.
0: Εγώ το θυμάμαι ακόμα. Σε έβλεπα και λέω wow, she's a great dancer. Και φέτος θα κάνουμε κάτι καινούριο και με το καλό κάθε χρόνο θα έχουμε Mr. Κεφαλονιά TGR 2026.
1: Άκου
0: το!
1: Όχι,
0: δεν είναι για σεξ. Τζέντλεμαν. Σιγά πέρα.
1: Ξελιγωμένες, οι δύο ξελιγωμένες.
0: Δεν το λέμε ακόμα, αλλά αυτό είναι surprise. Γιατί ο Mr. Κεφαλονιά DGR δεν είναι μόνο το ντύσιμο.
1: Είναι
3: και η προσφορά του στο νησί.
0: Για το νησί.
1: Α, ψηφίζουμε.
0: Όχι,
1: είναι ψηφισμένο.
0: Είναι, το έχουμε βρει.
3: Τον αποφασίζουμε.
0: Και μήπως και...
1: Σικέ, είναι σικέ.
3: Όχι.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Secret. Α, αυτό είπες. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Yeah, it's a secret. Αλλά και στο μέλλον μήπως να είναι και γυναίκα. Δεν ξέρουμε, αλλά φέτος...
3: Προς το παρόν άντρες, γιατί είναι αντρική...
0: Ναι, για τώρα, αλλά μήπως και να αλλάξει με το καλό αυτό.
1: Άρα είναι ένας άνθρωπος που τον έχετε επιλέξει, έχετε δει την αξιοσύνη του, την εμφάνισή του, όλα αυτά... Και τον έχετε διαλέξει για να πάρει αυτό το βραβείο.
0: Και αυτός δεν ξέρει τίποτα.
1: Δεν το ξέρει.
0: Ναι, είναι secret. Είναι secret.
3: Να σας πούμε την αλήθεια, δυσκολευτήκαμε λίγο να αποφασίσουμε. Είχαμε 5-6
0: ναι. Μαλώσαμε λίγο για πρώτη φορά, γιατί εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Αλλά είπαμε και τους δύο που μιλάγαμε, μήπως πρέπει να δώσουμε δύο φέτος.
1: Έχει και με μαγιό, όχι.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι τέτοιο
3: μυστερ.
1: Πλάκα κάνω.
0: Μ' αρέσει your enthusiasm. Τι ωραία.
3: Τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Όχι και δύο.
1: Με μαγιό.
0: Οκ, το χορό, θα δώσουμε κάτι γραβεία και αυτά. Και 8 και μετά, με το καλό, θα χορέψουμε. Α, και θα έχουμε raffle φέτος.
3: Κλήρωση, δικαιοφόρο κλήρωση.
0: Κάθε 10 λεπτά κάποιος θα κερδίσει ένα ωραίο, πολύ ωραίο δώρο.
3: Θα ήθελα να πω να μην ξεχαστούμε, να ευχαριστήσουμε τους σπόνσορες που ήταν πάρα πολύ. Να πω ότι είμαστε πάλι πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, πάλι.
3: Από απόψεως δωρεών και συγκέντρωση χρημάτων.
0: Πολύ καλά.
3: Πάμε πολύ καλά. Δηλαδή, τρίτη χρονιά που το διοργανώνουμε, είμαστε και τρίτη φορά πρώτοι.
0: Ναι. Μπράβο, Κεφαλονιά.
3: Και
4: μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Είμαστε και πολύ μπροστά. Ναι. Δηλαδή, από την Αθήνα, τώρα μιλάμε για μεγάλες πόλεις. Τώρα, η Αθήνα είμαστε σχεδόν τρεις φορές πάνω.
1: Απίστευτο.
3: Όσον αφορά τις δωρεές και τα συγκέντρωση χρημάτων. Που ελπίζουμε φέτος να μείνουν και κάποια εδώ.
0: Ναι,
3: θα δώσουμε κάποια για τα PSA.
0: Μερικά από τα λεφτά.
3: Και του χρόνου, κάθε χρόνο να βοηθάμε και περισσότερα κάποια ιδρύματα που έχουν ανάγκη, ορφανοτροφείο.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο σας.
0: Να μεγαλώσουμε κάθε χρόνο, λέμε, και μέχρι τώρα αυτό γίνεται.
4: Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Να σας πω, οι καλεσμένοι δεν υπάρχουν.
0: Α, ναι, μπράβο. Okay. Έρχεται μια πολύ γνωστή, αν είσαι σε μοτοσυκλέτες και τέτοια, είναι μια κυρία από την Αγγλία που τη λένε Elspeth Beard και έχει γράψει το 82 με 85-86 πήγε παγκόσμιο μόνη της με μοτοσυκλέτα. Και πριν 5-6 χρόνια έγραψε και ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι και για τη ζωή της και είναι best seller αυτό. Και αυτό τώρα γίνεται, το πιάνουν ταινία στο Καλιφόρνια. Είναι και το λένε solo writer, δεν έχει βγει ακόμα στα ελληνικά. Θα φέρει 5 βιβλία στο raffle, θα γράψει μέσα στο βιβλίο, θα κάνει φωτογραφία με την Elspeth. Αλλά είναι γνωστή και νομίζω η ιστορία της αρχίζει, είναι ωραίο, η ιστορία της είναι φοβερή. Και νομίζω διάβασα 25 κάπου εκεί βιβλία πέρυσι και μπορώ να πω αυτό το βιβλίο ήταν το αγαπημένο μου πέρυσι.
3: Ναι. Ήτανε... Ταξίδευε 3 χρόνια μόνη της.
0: 3-4 μόνη της.
3: Με τη μοτοσυκλέτα 55.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Και είπα στο Σταύρο πέρυσι, λέω, να μεγαλώσουμε γιατί εντάξει, είμαστε Κεφαλονιά, δεν έχει πολύ πληθυσμό. Και πληθυσμό.
3: Καλά, το
1: τέλειο, τέλειο.
0: Και είπα, τι μπορούμε να κάνουμε, μήπως να γίνει destination DGR. Γιατί αυτό γίνεται παγκόσμιο. Ναι, να έρθουν άνθρωποι από έξω και να μας φέρουν λεφτά αυτοί να βοηθήσει το νησί.
3: Ήδη, συγγνώμη, Τζόνι, θα έρθουν 3 από Αθήνα μοτοσυκλετιστές για την Elspeth. Επειδή είναι πολύ γνωστή και θέλουν να την γνωρίσουν, οπότε.
0: Άνοιξε
3: σιγά.
0: Εγώ όλο τον χρόνο, γιατί είμαι 1 degree separation, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Είμαι 1 degree separation από Keanu Reeves. Και αυτός αγαπάει μοτοσυκλέτες και λέω μήπως να πω στο φίλο μου να μιλήσει με τον Keanu.
1: Να του πείτε, να
0: του πείτε. Αυτό σας αρέσει.
1: Το
0: Mr. DGR και το Keanu.
3: Και Mr. DGR, οπωσδήποτε. Και με μαγιό και με αυτά.
1: Και
3: μπορείς
1: να πειράσει.
0: Αλλά είναι η ιδέα μας μήπως να μεγαλώσει το αυτό. Και να βοηθήσει το νησί. Αυτό είναι το...
3: Το άλλο είναι ότι δεν ζητάμε βοήθεια από κανέναν.
0: Ναι.
3: Ούτε δήμους, ούτε...
4: Ούτε
3: επιμελητηρία. Είμαστε
2: δικά σας, δηλαδή όλα.
3: Είναι όλα δικά μας.
0: Ναι.
3: Και ο χρόνος και τα έξοδα.
0: Γι' αυτό έχω το Σταύρο.
3: Και θέλουμε να μείνει και έτσι.
1: Και για το χώρο και για την επιμέλεια και για
3: τα πάντα όλα. Δεν θέλουμε...
4: Τα πάντα.
0: Ναι, αλλά να πούμε και αυτοί που έχουμε ρωτήσει για βοήθεια, μας έχουν πει ναι. Sponsors και οι μέροι και αυτά.
3: Ναι, εντάξει, και οι σπόσιοι μας έχουν αγκαλιάσει.
4: Ο Δήμος πού να ανακατευθεί για να μπλέξετε και η περιφέρεια. Μια χαρά, είστε ευέλικτοι. Είστε ευέλικτοι, γιατί...
0: Είμαι εδώ 11 χρόνια, δεν θέλω να πάω εκεί, αλλά δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα εδώ.
4: Σω από το δημόσιο.
0: Ναι.
4: Ναι, άμα το καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε μέσα στο δημόσιο, θα το καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι λένε. Τέλος πάντων, η Elspeth την κάλεσα και μου έκανε εντύπωση γιατί αυτή είναι γνωστή και δεν είναι πρώτη φορά που θα γυρίσει. Με χαρά μου είπε την άλλη μέρα. John, with happiness, I say yes, thank you. Είναι πολύ ταπεινή και λέει πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα γιατί δεν έχω γυρίσει από το ταξίδι μου το 1984. Είχε περάσει από Θεσσαλονίκη και από εκεί και δεν έχει γυρίσει από τότε. Με πολύ έρχεται αύριο και θα είναι εκεί και είναι κάποιος που εμείς στο DGR site, Instagram, παίρνουμε 50% likes όταν βάζουμε, εγώ και ο Σταύρος, βάζουμε την Elspeth, είναι 2.500 likes. Εντάξει, ναι, είναι γνωστή και εντάξει, είμαστε very honored to have her, γιατί είναι γυναίκα που έκανε κάτι, δεν είχε GPS. Mm-hmm. Δεν είχε. Σκέψου, παιδιά.
3: Mobile phone.
0: Είχε πάει Ινδία. Δεν έχω φωτογραφίες, αλλά αν πας στο Instagram να δεις κάτι φωτογραφίες, πώς πήγε.
3: Και θα κάνει και μια παρουσίαση.
0: Το μηχανή το έφτιαξε μόνη της. Ό,τι έγινε, το έφτιαξε μόνη της. Και τώρα αυτή.
3: Πιάνε τα χέρια της.
0: Ναι, και. Ναι, πώς το είπες.
3: Πιάνε τα χέρια.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σημαίνει ότι μπορούσε να το κάνει.
2: Είχε δεξιότητα να κάνει πολλά πράγματα.
1: Είναι καλό. Είναι
0: ωραίο αυτό. Yes, she does it a lot. She's a strong woman. Και το άλλο κομμάτι από αυτό το είπα και πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία κοπέλα που ήρθε μαζί μας. Ναι. Φέτος νομίζω έχουμε τρει. Η πρώτη η κοπέλα που είναι στην πρώτη. Ο άνθρωπος που είναι στην πρώτη θέση για Κεφαλονιά και όλη την Ελλάδα είναι η κοπέλα. Ναι, είναι η Σέρα Μόρτιν. Thank you, Sarah.
3: Thank you, Sarah.
0: Very much. Έχει μαζέψει νομίζω 37 sponsors και έχει μαζέψει αρκετά λεφτά για μας και είναι στην πρώτη θέση. So, women, we are asking you for us to join and ride with us. So, είπα και
1: θα μικρέ, το κάνετε και, gentleman and...
0: Gentlewoman, όχι, είναι ανοιχτό, δεν είναι μόνο... Ναι, ναι, θα μ' άρεσε να αλλάξουν λίγο το... Αλλά είναι ανοιχτό και για γυναίκες. Τέλος πάντων, η Elspeth με χαρά θα είναι εδώ και είναι λίγο celebrity για μας.
1: Για όλους μας είναι και με αυτά που μας λέτε θέλουμε να τη γνωρίσουμε και εμείς.
0: Είναι φοβερή γυναίκα.
4: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι δυσθεώρητα. Το λέω. Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή. Είπαμε 6 ώρα στις Καταβόθρες. Γίνεται η γύρα με τις μηχανές. Γυρνάμε στις 7.30 και στις 7.30 αρχίζουν τα δύσκολα. Πλάκα κάνω. Είναι τραγούδι τώρα. Αρχίζουν τα δύσκολα.
3: Κράνος απαραίτητο.
1: Κράνος
3: απαραίτητο. Και δυστυχώς όσοι εμφανιστούν με σαγιονάρες ή με σόρτς ή με βερμούδες που έχουμε και
1: τρώνε πόρτα. Θα ντυθείτε σαν άνθρωποι.
3: Πολύ θα στεναχωρηθούν.
0: Καλό αυτό.
3: Πιάνουν
4: τα χέρια τους και τρώνε πόρτα.
1: Τέλεια.
0: Μαθαίνω, μαθαίνω.
1: Υπέροχα.
3: Δεν θέλουμε να είμαστε σπαστικοί, αλλά.
0: Και κάτι άλλο νομίζω.
3: Τι άλλο, τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Απλώς θα ήθελα να πω κάτι άλλο σε αυτά που στατιστικά. Ότι από άποψη συμμετοχής και συγκέντρωση χρημάτων από δωρεές. Είμαστε μπροστά από την Πολώνια, από τον Νότιχαμ, από το Λίβερπουλ, από τη Βουδαπέστη.
2: Σαν Κεφαλονιά.
3: Σαν Κεφαλονιά.
2: Απίστευτο.
3: Από το Las Vegas. Αυτό μου φάνηκε απίστευτο.
4: Αυτό, παιδιά, έπαθα σοκ.
2: Από το Las Vegas.
3: Από το Las Vegas.
2: Θυμίζεται για τις
0: μοτοσυκλέτες. Μπράβο μας. Αλήθεια, παιδιά, δεν περίμενα.
3: Και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που συμμετέχει και τους sponsors, βέβαια, που βοηθάνε, γιατί δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Ελπίζουμε...
4: Σας εμπιστεύονται οι σπόνσορες, προφανώς. Είναι θέμα εμπιστοσύνη. Σας εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν την προσπάθειά σας και έχετε αγγίξει ένα θέμα το οποίο προφανώς για να σας ενισχύουν οικονομικά σημαίνει ότι τους έχει αγγίξει, τους αφορά.
0: Εγώ νομίζω σήμερα γνώρισα μια κοπέλα που έπλυνα το αμάξι μου και αρχίσαμε, είχε μηχανή, μιλάγαμε και λέει εσύ είσαι αυτός που λέω ναι. Και λέει, έχω ο αγαπητές μου καθηγητής, έχει καρκίνο προστάτη. Αυτό το καρκίνο είναι παντού. Εγώ έχασα την αδερφή μου πριν 3 μήνες από καρκίνο.
1: Okay.
0: Αυτό, δεν θέλω να πω τα ελληνικά που ξέρω, αλλά είναι παντού. Okay, είναι παντού. Και το depression είναι παντού. So, αυτά τα δύο πράγματα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και μπράβο πάλι Κεφαλονιά. Γιατί αισθάνομαι καλά, γιατί βλέπω τα παιδιά στην Αυστραλία που λένε τι γίνεται εκεί στην Κεφαλονιά.
1: Τι γίνεται στο νησί μας.
0: Λένε μπράβο σας. Όχι, γιατί είμαστε μικρή χώρα και αν πας, είμαστε 29 από 101.
3: Σωστά.
0: Και αν πάμε, δεν ξέρω τη λέξη, per capita, είμαστε πολύ μπροστά. Για 10 εκατομμύρια, για 35.000 ανθρώποι, είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Μπορεί να είμαστε πρώτα 10.
1: Πόπο, συγχαρητήρια λοιπόν.
3: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και καλή δύναμη.
3: Και σας περιμένουμε στο πάρτι.
2: Εννοείται.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Λοιπόν, και φύγαμε λίγο εκτός ροής. Τι να κάνουμε, ήταν όλα τα θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά επειδή όλα είναι μουσική, επιβάλλεται να κλείσουμε με μουσική. Θα καλωσορίσουμε το Μάκη το Σκλαβουνάκη, που τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν, αλλά τώρα θα τον φιλοξενήσουμε με την ιδιότητα του κλασικού. Ωραία το είπα. Μου άρεσε.
1: Του κλασικού κιθαρίστα.
0: Του κλασικού γενικά. Ναι. Ο Μάκης τον ξέρετε από τα events που γίνονται στην Κεφαλονιά. Γνωρίζετε όμως πολύ από εσάς ότι είναι και διδάσκει και κλασική κιθάρα στο Δύο Ρόκος Βεργότης. Πολλοί μπορεί να τον είχατε και δάσκαλο. Δεν τον έχουμε να ακούσει και δεν έχουμε κάνει εκπομπή που να παίξει κάποιος ζωντανά κλασική μουσική. Αυτό θα γίνει με το Μάκη, αφού μας πει πριν δύο λόγια για το τι εστί κλασική κιθάρα, τη διαφορά με την παραδοσιακή, για να το διαλευκάνουμε λίγο. Και συγγνώμη που σε καθυστερώ κιόλας, αλλά στο μυαλό του απλού κόσμου όλα είναι στο ίδιο καζάνι. Όμως δεν είναι καθόλου στο ίδιο καζάνι. Και άλλο τον, άλλο τ' άλλο επί της ουσίας. Άλλος χρόνος, άλλος κόπος, άλλες σπουδές.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Βάνια, Λαμπρογιάννη και Ζωή. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και μου δίνετε αυτό το βήμα να παρουσιάσω λίγο το όργανο σε ένα σύντομο, μια σύντομη παρουσίαση. Θα μπορούμε να μιλάμε μέρες για την κλασική κιθάρα. Επί της ευκαιρίας, μιας και μιλάμε για τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονίας, ήθελα να ενημερώσω ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία με μέλη της Κρατικής Ορχήστρας, Νευστά και Κρουστά.
0: 8.30 ώρα.
2: 8.30 ώρα, ναι. Και θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία που θα ήταν, αξίζει το κόμμα να την παρακολουθήσουν όλοι. Λοιπόν.
1: Και νομίζω ότι πάντα θα εμφανιστεί και το Σάββατο στα Βεργότη, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Με μέλη της συγκεκριμένης ορχήστρας,
2: ναι,
1: θα έρθει,
2: ναι, από την
1: δώσει συναυλία. Ναι. Οπότε, ναι, νομίζω ότι καλό θα ήταν οι Κεφαλονίτες που είναι φιλόμουσοι να πάνε και στα δύο events. Ναι. Και φιλόμουσοι είναι και αγαπούν και τον αθλητισμό. Ναι. Οπότε το Σάββατο θα τα συνδυάσουν και τα δύο.
2: Και το Σάββατο και εκεί το πρωί θα γίνουν και masterclass στη Φιλαρμονική από τα μέλη της Κρατικής σε
1: μαθητές.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήρθαμε στην ελεύθερη στο masterclass.
0: Όχι, έχει ένα αντίτιμο.
1: Υπάρχει ένα αντίτιμο.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία να μάθουν μουσική με κάποιους ανθρώπους έτσι που είναι στο είδος τους εξαιρετικοί. Όμως έχουμε και ένα εξαιρετικό εδώ κλασικό κιθαρίστρα. Για πες εδώ.
2: Λοιπόν, σήμερα θα σας παίξω μερικά κομμάτια έτσι, από το κλασικό ρεπερτόριο, έτσι, να δείτε και να ακούσουμε λίγο τον ήχο της κιθάρας μαζί.
0: Ποια είναι η διαφορά κλασικής κιθάρας με, που σε ρώτησα και πριν, με παραδοσιακή,
1: την λαϊκή, την ακουστική, την κιθάρα, ναι, είναι την πολλά ηλεκτρική είδη, κιθάρα, εσύ, ναι. Υπάρχουν πολλά είδη, ναι.
0: Το κλασικό τι διαφορά έχει?
2: Η κλασική κιθάρα έχει ένα ρεπερτόριο που απευθύνεται από τον 16ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει κλασική κιθάρα, θα ξεκινήσει με προκλασική περίοδο, κλασική, ρομαντική και σύγχρονη. Οπότε είναι μια σπουδή που έχει ένα μεγάλο εύρος ρεπερτόριο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος. Φυσικά, εμείς, όπως και ο αγαπητός Λαμπρογιάννης, έχουμε τις καταβολές μας στην παράδοση, έτσι, και τις διατηρούμε. Η κλασική σπουδή μας έχει δώσει αυτό την θα έλεγα άνεση, να μπορούμε να την επεξεργαστούμε σε διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή και εγώ αυτό προτείνω και στους μαθητές μου και τις μαθήτριές μου, και όσο θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, δεν είναι απαραίτητο να αποφασίζει τι θέλει να παίξει όταν ξεκινάει κάποιος να μελετάει ένα μουσικό όργανο, είναι ότι να μάθει το όργανο. Και νομίζω ότι η κλασική σπουδή είναι κάτι σημαντικό.
0: Πόσα χρόνια το μαθαίνεις το όργανο στις κλασικές σπουδές?
2: Κοίταξε, Βάνια. Ξεκινάμε 2-3 χρόνια να δούμε τι γίνεται το όργανο.
0: Να δούμε τι γίνεται. Να γνωρίσεις πώς χορδίζει η κιθάρα.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι όλα τα κλασικά όργανα, γύρω στα 10 χρόνια.
0: Εσύ πόσα χρόνια σπουδάζεις?
2: Κάπου εκεί.
0: 10 χρόνια.
2: Ναι. Εγώ ήμουν μαθητής της Φιλαρμονικής Σχολής ως παιδάκι. Ξεκίνησα με μαντολίνο σε νεαρή ηλικία. Στην Μαντολίνα της Αρχιεπισκοπής, στο 2 της Φιλαρμονικής κλασική κιθάρα με το Στέλιο τον Παυλάτο, που ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος και έτσι με μίσε στη κλασική κιθάρα, οπότε αυτό ήταν το έναυσμά μου. Αργότερα συνέχισα τις σπουδές μου στο Δίο Ραϊμόνδη στην Αθήνα για κάποιο διάστημα. Μετά στο Δημοτικό Δίο στην Πάτρα συνέχισα. Πήγαινα εκεί και πήρα το πτυχίο της κιθάρας.
0: Πόση σπουδή απαιτείται, πόση σπουδή με την έννοια της μελέτης, γιατί προσπαθώ να σου εκμεύσω την πληροφορία και δεν τα καταφέρνω, στρίδι μου είσαι. Πόσες ώρες μελέτης χρειάζεται για έναν άνθρωπο που κάνει κλασικές σπουδές, πόσες ώρες,
2: ναι.
0: Δεν είναι κάτι απλό.
2: Okay,
0: το κάνεις ναι. Να φαίνεται γάργαρο, πήγα εκεί, έκανα, τελείωσα, δεν είναι έτσι.
2: Ναι, και... Κοίταξε, μέχρι ένα επίπεδο της προκαταρκτικής της κατωτέρας και της μέσης μπορεί κάποιος με σχετικά όχι πάρα πολύ χρόνο να προχωρήσει. Όταν θέλει να πάει όμως στην ανωτέρα για να πάρει κάποιο πτυχίο ή αργότερα κάποιο δίπλωμα, χρειάζεται αρκετές ώρες.
0: Πόσες ώρες?
1: 5-6 τουλάχιστον.
0: 5-6 τουλάχιστον.
2: Ναι, από 4 είναι και πάνω σε αυτό το επίπεδο.
0: Για παίξε μας κάτι και μετά θα...
2: Ναι, να ζεσταθούμε λίγο.
0: Να ζεσταθούμε λίγο. Τι θα μας παίξεις?
2: Θα σας παίξω το λάγκρημα του Τέργα.

0: Να πω ότι βλέπω εγώ σαν κοινό.
1: Ένα πρελούδιο για εισαγωγή.
0: Είναι, είναι κάτι το οποίο είναι μια μελωδία σε σχέση με τα υπόλοιπα ακούσματα στην κιθάρα που έχω. Είναι μια μελωδία πιο απαιτητική, δηλαδή έχει περισσότερες νότες, δεν είναι συγχορδίες και από τα λίγα που καλά τα λέω...
2: Ναι, πολύ καλά. Η κλασική κιθάρα είναι ένα όργανο που παίζει μελωδία, έχει την αρμονία, έχει το ρυθμό, τα έχει όλα. Δηλαδή, από μόνο του είναι ένα όργανο που μπορεί να σταθεί.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να το συνοδέψει ένα πιάνο, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο, όπως θα μπορούσε να γίνει με ένα πνευστό,
0: ναι,
2: με ένα φλάουτο, ας πούμε. Το φλάουτο δεν μπορεί να συνοδέψει τον εαυτό του, η κιθάρα μπορεί να συνοδέψει τον εαυτό της. Οπότε τώρα ο Μάκης μας έπαιξε κάτι που είχε μελωδία, είχε αρμονία, είχε το ρυθμό του, είναι κάτι που είναι αυτοτελές, αυτούσιο και δεν χωράει κάτι άλλο, δεν μπορεί να μπει κάτι άλλο ενδιάμεσα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και αυτό ήταν πολύ ωραίο το κομμάτι, είναι λάγκρημα.
3: Τι είναι, κλάμα.
0: Για βοήθεια.
2: Έχει να κάνει με το δάκρυ.
3: Με το δάκρυ.
2: Έτσι. Και κοιτάξτε, είχε δύο μέρη, το πρώτο μέρος επανήλθε και το φοβερό είναι το εξής. Το πρώτο είναι χαρούμενο. Σε μείζον τρόπο που λέμε στην μουσική. Το δεύτερο ήταν μελαγχολικού χαρακτήρα, ελάσσονας τρόπος εκεί. Και ενδεχομένως να θέλω συνθέτης να δείξει ότι το δάκρυ είναι και χαρά, είναι και λύπη.
0: Ναι, αχ, τι ωραία.
2: Αυτή είναι η μαγεία της κλασικής μουσικής όμως. Έχει ένα βάθος. Έχει μια εσωτερικότητα και το έβγαλε ο Μάκης στην ερμηνεία του αυτό.
0: Θέλει και ένα συναισθηματικό υπόβαθρο δηλαδή. Πρέπει να το νιώθεις την... Ναι. Γίνεται εκπαίδευση αυτό, δηλαδή πώς θα αποδίδεις τα κομμάτια. Γιατί έχω ακούσει τις ίδιες μουσικές, οι οποίες άλλοτε αποδίδονται από επιτιδευμένα, έτσι, με πιο δεξιοτεχνή, αλλά είναι κενές συναισθήματος, άλλες είναι λίγο πιο συναισθηματικές. Αυτό το διδάσκεστε ή έχει να κάνει με το πώς το αντιλαμβάνεστε?
1: Μπορώ να μιλήσω για εμένα,
0: για
1: την προσωπική
0: μου εμπειρία.
1: Ναι, ναι. Στην πορεία των χρόνων αυτό το πράγμα οριμάζει. Δεν θα πω ότι γίνεται καλύτερο ή χειρότερο. Πάντα γίνεται διαφορετικό με τα χρόνια. Σίγουρα η ερμηνεία είναι κάτι που ο καθένας το πλάθει με το δικό του τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μας λένε πώς θα παίξουμε. Ανάλογα με την περίοδο του κομματιού πρέπει να κρατήσουμε κάποιους κανόνες στην εκτέλεση. Αν είναι μπάροκ περίοδο, αν είναι πιο σύγχρονο, αν είναι ρομαντικής περίοδου. Αλλά από εκεί πέρα ο καθένας βάζει και τα δικά του στοιχεία. Είναι λανθασμένο ότι κάποιος νομίζει ότι όταν παίζεις κλασική κιθάρα ή πιάνο ή βιολί, πρέπει να παίξεις τις νότες που έχει μέσα. Οι νότες είναι η αρχή. Από κάτω από αυτό υπάρχει ένα. Είναι σαν το παγόβουνο. Κάτω υπάρχει αυτό που βλέπεις. Πάνω από την επιφάνεια, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί αυτά καλό να τα, διευκρινίζετε στον κόσμο, δεν είναι όλοι σχετικοί με τη μουσική. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι... Οι περισσότεροι. Αρκετός κόσμος νομίζω ότι διαβάζετε την παρτιτούρα και παίζετε τις νότες.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει πώς τις παίζεις, το ηχόχρωμα και το συνέστημα. Εγώ είδα τώρα συνέστημα που έβγαλες.
2: Οι νότες είναι ένας οδηγός ουσιαστικά. Που έχει γράψει ο συνθέτης, από εκεί και πέρα το έργο φεύγει από το συνθέτη, φεύγει από τα χέρια του συνθέτη, γίνεται έργο όλων, κτήμα όλων, και από εκεί και πέρα ο κάθε ερμηνευτής, ανάλογα με τα βιώματά του, θα εκφραστεί και αναλόγως και προφανώς και με βάση την εποχή που γράφει και το συγκεκριμένο έργο. Όχι πως ότι δεν υπάρχουν και απόπειρες να ερμηνεύσουμε κάτι με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από την εποχή που γράφτηκε. Υπάρχει και αυτό, και αυτό θεμητό είναι.
0: Είναι παραλλαγή, έτσι, αυτό. Πώς το λέει.
2: Μπορεί να το πει κάποιος και διασκευή. Αλλά διασκευή όμως όχι ως προς τις νότες, ως
0: προς
2: το ύφος.
0: Ωραία, έχεις και κριτική επιτροπή όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα από ειδικούς. δεν παίζεις έτσι τώρα. Χαλαρά, έχεις και την γνώμη του ειδικού από κάτω.
1: Εννοείται. Μα πάντα κατά τη διάρκεια του σπουδών μου και στο πτυχίο και αργότερα στο δίπλωμα της κιθάρας, ο Λαμπρογιάννης ο Πεφάνης που είναι φίλος μου, συνάδελφος και εξάδελφος.
0: Είναι όλα μαζί τα φίλος είναι αδελφός.
1: Πάντα ζητάω το γνώμη του για οτιδήποτε.
0: Τώρα όμως είναι κριτική επιτροπή και βαθμολογία εδώ. Να ξέρεις. Τον έχουμε βάλει.
2: Το έχω βάλει
0: άριστα. Σου έχει βάλει άριστα. Τώρα πήρε άριστα και σε αυτό. Όχι, δεν πάμε έτσι. Πάμε εκ του μηδενός. Όχι από το παρελθόν, τώρα έτσι όπως παίζει. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο.
1: Λοιπόν, θα σας παίξω και ένα φυσικά ελληνικό, γιατί
0: Εμάς ό,τι θέλεις, χαρά μας είναι. Μας άρεσε πολύ και αυτό που ακούσαμε. Και προτείνω και στον αέρα, καλόν είναι να ακουστεί η κλασική κιθάρα να βγει προς τα έξω, να μας έρχεσαι και εδώ συχνότερα και γενικότερα να γίνει και κάτι, ένα event που να ακούσουμε κλασική κιθάρα.
1: Πολύ ευχαρίστως και να βρούμε και τον χρόνο να προετοιμάσουμε και άλλα πράγματα, γιατί με την πρόσκληση προσπάθησα και εγώ να τα συνδυάσω όλα και να συστημάσω κάποια κομματάκια, αλλά αργότερα θα έχουμε.
0: Θα το πω και στην κυρία Καραγιάννη που θα την έχω την άλλη εβδομάδα μάλλον και οπότε είναι εδώ και θα της πω ναι, ό,τι θέλετε, θα έρχεστε στο ραδιόφωνο όποτε θέλετε, αλλά θα κάνετε εκδήλωση με κλασική κιθάρα, θα της πω.
3: Θέλω πω.

0: Παίζεις πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τη μουσική σου κατάρτιση, αλλά εμένα μου βγάζεις μία γλυκύτητα, ένα συνέστημα. Πολύ, πολύ συμφωνείς. Πώς το βιώνεις, με συγκινείς. Ναι. Ναι, βγάζεις... Πολύ συνέστημα βγάζεις. Τι να πω.
2: Ερμηνεύει.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, πολύ.
2: Νομίζω ότι... πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο να παίξεις κάτι να εντυπωσιάσεις, να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Το θέμα είναι να νιώσεις αυτό που παίζεις και να είναι η αλήθεια σου. Αν είναι η αλήθεια σου, νομίζω ότι περνάει στον ακροατή.
0: Τι μας έπαιξε σε ελληνικό κομμάτι, ποιο είπες?
2: Στην Αστέρι του Βοριά.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Ναι, και σε διασκευή.
2: Του Βαγγέλη του Κουντούνη.
1: Ναι, εξαιρετικός δάσκαλος κιθάρας.
2: Τον είχαμε εκεί υπεύθυνο καθηγητή στο Δημοτικό Δίο στην Πάτρα.
1: Και ήταν και στην Επιτροπή σου, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι εξαιρετικός και πολύ απλός άνθρωπος και μεταφέρει τα πράγματα όπως είναι.
0: Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, δεν ξέρω, έτσι μου βάλε... Μελαγχόλησε, αλλά με την καλή έννοια.
2: Εντάξει.
3: Υπάρχει μελαγχολία με την καλή έννοια.
0: Ναι, υπάρχει γλυκιά μελαγχολία, η νοσταλγική, έτσι που σου δημιουργεί εικόνες, που δεν είσαι μες στην καλή χαρά, αλλά σου δημιουργεί κάτι όμορφο, έτσι, ένα ρομαντισμό, έτσι, μια νοσταλγία. Ναι. Τι άλλο θα μας πεις?
2: Ωραία.
0: Θα μας παίξεις.
1: Να μας δεις και πράγματα όμως. Πες μας για τους μαθητές σου, πες μας για τον τρόπο διδασκαλίας σου. Πώς τα παιδάκια προσεγγίζουν
0: τον άνθρωπο. Μιλάει με τη μουσική, το έχω καταλάβει εγώ. Είναι πιο λακωνικό στο λόγο.
1: Σίγουρο.
2: Στα μαθήματα, πολλές φορές είναι... εντάξει, τα μαθήματα είναι διαδραστικά. Ανάλογα με το παιδί, πρώτα το προσεγγίζει και διαφορετικά.
0: Πώς διδάσκεται, παίζετε, έτσι?
2: Παίζουμε πάντα, ναι.
0: Παίζετε, ακούει ο μαθητές.
2: Και το παίζουμε με τους μαθητές. Αλλά κυρίως προσπαθώ από το κάθε μαθητή να βγάλω κάτι δικό του. Mm-hmm. Έτσι, η τεχνική είναι αυτή που είναι το εργαλείο για να μπορέσει κάποιο παιδί να παίξει και να καταφέρει να κάνει αυτό που να εκτέλεσε ένα κομμάτι. Αλλά το κάθε παιδί είναι ιδιαίτερο και έχει κάτι μοναδικό. Αν αυτό το μοναδικό πράγμα μπορέσουμε να το αναδείξουμε εμείς ως καθοδηγητές, δάσκαλοι, προπονητές, mm-hmm. για εσένα νομίζω είναι πιο...
0: Τα ακούω όλοι.
2: Ναι, ως προπονητής, ναι.
1: Και μαθήτρια στη μουσική.
0: Ναι. Όχι, δεν παίζω κάτι. Κάνω πως τραγουδάω.
2: Ναι.
0: Κάνω πως τραγουδάω.
2: Δηλαδή μπορεί να πούμε, ας πούμε, ότι να ξεκινήσει ένα μάθημα, να κοιταχτούμε το μαθήτη, να πούμε σε μια απλή μελωδία τι θα μπορούσε να κάνεις για να έχει ένα νόημα. Π.χ. ας πούμε. Σε μια σπουδή.
0: Ναι.
2: Του Καρούλη, ας πούμε.
0: Για δείξε μας, ναι.
2: Θα μπορούσε να παίξει κάτι.

0: Και εξήγησέ μας το.
1: Ήταν μια απλή μελωδία με κάποιες αρπές μέσα που αν δεν κάνεις δυναμικές και δεν παίξεις λίγο με τα χρώματα, το οργάνο δεν θα έχει τόση ουσία. Το θέμα είναι με κάτι απλό.
0: Εσύ δηλαδή ουσιαστικά το έπαιζες και έδινες βάση, χαμηλώνες τον ήχο, το παίζεις πιο δυνατά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Δίνες ένταση, το σβήνες λίγο. Ναι. Αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μουσικού, πώς θα το χειριστεί και ο καθένας αποδίδει τη μελωδία με τον τρόπο του.
2: Αυτές είναι οι δυναμικές που είπε ο Μάκης. Δεν είναι το πιάνο, το φόρτε, τα κρεσέντι, τα ντεκρεσέντι, δηλαδή αυξομοιώσει τον ήχο. Όλα αυτά είναι στοιχεία εκφραστικότητας.
0: Με αυτά δουλεύει για το.
1: Ναι, και αν θα παίξει πιο μπροστά την ντόλτσε ή πιο μεταλλικά το ποτιτσέλο πίσω, α πούμε.
0: Λίγα καταλαβαίνω, εντάξει.
3: Πιο γλυκά ή πιο.
0: Πιο, ναι.
1: Μεταλλικά.
0: Ωραία, για πες μας λοιπόν, έχεις πολλά παιδιά εκεί στο Δίο, πώς βλέπεις να αντιμετωπίζουν την κλασική κιθάρα, την αντιμετωπίζουν με όρεξη για σπουδή ή τα ζορίζει επειδή έχει πολύ.
1: Όχι, τους αρέσει. Γιατί. Παίζουμε και διάφορα κομμάτια, δεν παίζουμε μόνο κλασικά, έτσι, δηλαδή μπορούμε να παίξουμε και Beatles μέσα στο
0: Beatles.
1: Δηλαδή έχουμε τον Bach ως βάση, γιατί είναι
0: ο μεγαλύτερος
1: συνθέτης όλων των εποχών στην κλασική μουσική και ειδικά στην κιθάρα, ενώ ότι οι μεταγραφές του Bach παίζονται πάρα πολύ στην κιθάρα, ειδικά για λαού το ανεγερσιακό, οπότε έχουν μεταγραφεί στη κλασική κιθάρα. Αλλά από κάθε περίοδο παίρνουμε κάποια κομμάτια που είναι επιλεγμένα να είναι πιο ευχάριστα για τους μαθητές, έτσι, και να τους προσφέρουν και τεχνικά κάποιες δεξιότητες που θα αποκτήσουν, αλλά παράλληλα να μην τα κουράζει.
0: Ναι. Αυτό. Άρα προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών του πρόγραμμα.
1: Έχει το πρόγραμμα του Υπουργείου που είναι υποχρεωτικό, του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά μέσα σε αυτό βάζουμε κάποια κομμάτια που κρίνουμε ότι θα βοηθήσουν.
0: Πώς εξετάζονται οι μαθητές, δηλαδή πώς γίνεται η εξέταση, παίζουν κάποια κομμάτια που τους έχετε δώσει εσείς, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα?
1: Πάνω στην ύλη του Υπουργείου. Διαλέγετε από κάθε περίοδο, ναι.
0: Διαλέγετε τα κομμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βαθμολογείτε την εκτέλεση, αν χάσανε τις νότες, πώς τη δεξιοτεχνία, έτσι γίνεται.
1: Εντάξει, ανάλογα με τον καιρό που παίζει το κάθε παιδί, σίγουρα υπάρχει στους πιο μικρούς μια ποικιλία. Όσο μεγαλώνουν οι τάξεις,
0: γίνεται. Του χαρίζεται δηλαδή.
1: Λίγο πιο απαιτητικό.
0: Ναι, άμα χάσει νότα και θα.
1: Τα παιδάκια, αν βλέπεις ένα παιδί να παίζει μουσική, νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα. Οπότε. Τα πρώτα ειδικά τους χρόνια πρέπει να τα θυμούνται με χαρά και προσμονή για να.
0: Έχει λυρισμό και στο λόγο εσύ, εκτός από το όργανο. Έχει, ναι, έχει λυρική.
2: Όπως παίζει, έτσι μιλάει.
0: Μιλάει απλά, αλλά βγάζει συνέστημα. Πετάει φράσεις με νόημα, έτσι, και πολύ βάθος. Μάλιστα. Για παίξε άλλο ένα.
1: Ένα Beatles.
3: Παίξουμε ένα Beatles.
1: Ναι, έτσι.

0: Εγώ, Μάκη, άμα σε ξανά άκουγα κάπου, θα καταλάβαινα ότι παίζεις εσύ πάντως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είναι
0: έχεις, πολύ τιμητικό. Ναι, είναι ξεχωριστό αυτό, ε.
2: Ναι, είναι σημαντικό για ένα μουσικό να έχει
0: είναι προσωπικό. Είναι ξεχωριστό. Έχει προσωπικό στυλ. Δηλαδή, άκουσα τα 3-4 που έπαιξες. Mm-hmm. Χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις για μουσική, αναγνωρίζω τον τρόπο που την παίζεις, που παίζεις την κιθάρα. Οπότε αυτό σου δημιουργεί μια ξεχωριστή ταυτότητα σαν καλλιτέχνη, έτσι. Και αυτό είσαι αναγνωρίσιμος. Και σε μένα που θεωρώ τον εαυτό μου αδαΐ μουσικά. Πολύ σημαντικό, δεν είναι. Δεν είδες το ίδιο πράγμα εσύ. Εσύ αυτό το... Η στρογγυλάδα σε κάποιες νότες, έτσι αυτή η γλυκύτητα που βγάζει. Βγάζει, σου λέω, μια γλυκιά μελαγχολία σε όλα τα κομμάτια. Μα σε όλα τα κομμάτια.
2: Είναι ένα πολύ προσωπικό στυλ, αλλά σέβεται και το κάθε κομμάτι και την εποχή που έχει γραφτεί. Δηλαδή, είναι ο Μάκης. Είναι ξεχωριστός, δηλαδή θα βγούμε έξω από το δωμάτιο, θα ακούσουμε το Μάκη να παίζει, θα καταλάβουμε ότι είναι ο Μάκης, αλλά θα καταλάβουμε και το κομμάτι που παίζει, ότι το κομμάτι αυτό γράφτηκε τη συγκεκριμένη εποχή. Αλλιώς έπαιξε τους Beatles, αλλιώς έπαιξε το Τάρεγκα ή αλλιώς έπαιξε το Χατζηδάκι. Αλλά είναι ο Μάκης όμως.
0: Ναι,
2: σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Μάκης, ο οποίος όμως σέβεται το έργο.
0: Εγώ που δεν αναγνωρίζω, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τις διαφοροποιήσεις, δεν έχω τις μουσικές γνώσεις να μου επιτρέπουν να τα αναγνωρίζω, όμως αναγνωρίζω το Μάκη.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το προσωπικό.
0: Δηλαδή έκανα κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν σε δεν... και έβλεπα αυτό το μου έβγαλε σαν ένα πράγμα, δηλαδή είμαι με πολύ μεγάλη βεβαιότητα, αν σε ακούσω κάπου, ξέρω εγώ, να παίζουν, θα πω ότι μήπως είναι ο Μάκης. Μήπως, βάζω ένα μήπως γιατί το περιθώριο λάθος, ξέρεις.
3: Γενικά, επειδή έχω ασχοληθεί με διάφορα είδη μουσικής, αρκετά μπορώ να πω, προσπαθώ να τα προσεγγίζω με σεβασμό. Δηλαδή, παίζουμε παραδοσιακή μουσική με τον αδερφό μου τον Ζήση, τον Σκλαβουνάκη, με τον Λαμπρογιάννη. Θα παίξουμε παραδοσιακή μουσική όπως πρέπει να παιχθεί. Τα στοιχεία που θα βάλουμε τα δικά μας μέσα θα είναι τόσο όσο, όχι παραπάνω. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει εγωισμός σε αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε αυτά που πρέπει. Για να υπηρετήσουμε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Αν παίξουμε...
4: Ποιοι θα βάλετε?
3: Ναι,
4: ναι, μίλα, ναι. Γιατί ναι, τώρα, ναι. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι σύνηθες, έτσι, ότι το κάνουν όλοι, έτσι. Ναι, για ναι, σένα μιλάς προφανώς. Ναι. Ωραία.
3: Τώρα, από εκεί πέρα, ανάλογα το είδος, αν παίξουμε ροκ μουσική, θα παίξουμε διαφορετικά. Θα παίξουμε διαφορετικά. Καλύτερα. Το προσωπικά στοιχεία του καθενός. Και τώρα ερχόμαστε στην κλασική κιθάρα. Η κλασική κιθάρα είναι ένα όργανο που το κρατάω εγώ και παίζω μόνος μου. Αυτό για τον κάθε κιθαρίστα, την κάθε κιθαρίστρια, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, και θα εκτεθώ με την καλή έννοια και θα μπορώ να παρουσιάσω αυτό που είμαι εγώ. Γι' αυτό αυτό το όργανο το αγαπάω τόσο πολύ, γιατί μπορώ ανά πάσα στιγμή να βγάλω αυτό που νιώθω ακριβώς εγώ.
2: Και είναι και ένα όργανο που το κρατάς και αγκαλιά.
0: Ναι, το είδα πως το κρατάει. Το κρατάει. Αυτό ήθελα να σου πω. Ήθελα να το. Μέσα στο μυαλό μου είσαι. Λέω, κοίτα πως το κρατάει.
4: Με αγάπη.
0: Με αγάπη.
2: Με αγάπη και σεβασμό.
3: Με πολύ σεβασμό. Γιατί ένα μουσικό όργανο είναι αυτό που κάποιες φορές ακούμε μεγάλα λόγια. Είναι η ζωή μου, η μουσική, είναι το ένα, είναι το άλλο. Εγώ δεν θα πω ότι είναι η ζωή μου. Θα πω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Γιατί αν δεν έπαιζα ένα μουσικό όργανο, θα ήμουν κάποιος άλλος. Δεν θα πω εγώ αν θα ήμουν χειρότερος ή καλύτερος, σίγουρα θα ήμουν όμως κάποιος διαφορετικός άνθρωπος. Και προσωπικά για μένα είναι. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Γιατί όλοι μας κάποιες φορές είναι αυτό που σε ισορροπεί. Δηλαδή, όταν θα περάσει η εβδομάδα. Αν δεν μελετήσω αυτά που πρέπει να μελετήσω, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αυτό.
4: Μελετώ στη γλώσσα τη μουσική σημαίνει παίζω τα κομμάτια. Αυτό. Παίζω κιθάρα. Αυτό δεν σημαίνει.
3: Το μελετώ είναι κάτι λίγο πιο, είναι πιο εσωτερικό. Δηλαδή, αναλύσεις και τον εαυτό σου σε αυτό που κάνεις. Πρέπει να μαθαίνεις λίγο περισσότερο για να μελετήσεις. Γι' αυτό λέμε μελετάω και παίζω. Παίζω, μπορεί να παίζω. Mm-hmm. Οπωσδήποτε, να, οπουδήποτε, ας πούμε, και να περνάω καλά. Όταν μελετάω πρέπει να κάνω εσωτερική αναζήτηση περισσότερο. Και για μένα η κιθάρα είναι ένα μέσο που με ισορροπεί, δηλαδή όταν νιώθω, πώς να το πω,
2: μεταπτώσεις, ψυχικές ναι, μεταπτώσεις, κάπως έτσι.
4: Ζόρι.
3: Όχι, όχι, δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω ότι ως προσωπικότητα μου δίνει αυτό που θέλω άλλες φορές για να νιώθω καλύτερα και mm-hmm. άλλες φορές, μπορείς να το πούμε και έτσι, να έχεις κάποιος εγωισμό περισσότερο, όταν πιάνει μια κλασική κιθάρα, ένα όργανο που τον προσγειώνει, τότε είναι όλο καλύτερα.
4: Δηλαδή, αχ, αυτό είναι...
3: στην πραγματικότητα.
4: Πρέπει να γράψεις ποίηση εσύ. ειλικρινά, δηλαδή χρησιμοποιείς απλά ελληνικά και τα χρησιμοποιείς πολύ εύστοχα και περνάς μηνύματα. Δηλαδή, τώρα μας είπες, φαντάζομαι, ότι σε κάνει να νιώθεις μικρός μπροστά στην μαγεία της τέχνης και της κλασικής μουσικής και των δυνατοτήτων που έχεις να εξελιχθείς και δεν τις έχεις κατακτήσει ακόμα.
3: Mm-hmm. Άλλες φορές που νιώθω, με κάνει να νιώθω πάρα πολύ καλά, ότι όλα πάνε τέλεια.
4: Mm-hmm.
3: Και άλλες φορές όταν νιώθω ότι...
4: έχεις πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα,
3: ναι, εκεί σε προσγειώνει.
4: Σου λέει, mm-hmm. κοίτα, αυτό είναι που πας.
3: Και η κλασική θα είναι ένα μοναχικό όργανο. Δηλαδή, θα επανέλθεις παίζοντας.
4: Δεν γράφεις και κανένα ποίημα.
3: Όχι, δεν το
4: να εκφραστείς.
2: Μπορεί να γράψει ένα συμφωνικό ποίημα για να τα συνδυάσει και τα δύο.
4: Γράψε και κάτι ή δοκίμασε να συνθέσεις και κάτι. Γιατί πρόσεξε, εσύ τώρα μας μιλάς τόση ώρα και εγώ έχω βγάλει στίχους από εκεί μπόλικους. Δηλαδή.

0: σχεδιάζω μέσα σε κάποια αριθμικά ή να κάνω κάποια δικά μου πράγματα, αλλά να συνθέσω όχι τόσο.
1: Να. Ναι, εντάξει, μια ιδέα έριξε.
0: Μπορώ να κάνω και διασκευές σε κομμάτια.
1: Ναι, έριξα και μια ιδέα εδώ με το Λαμπρογιάννη, να γράψετε κάτι από κοινού. Λοιπόν, Μάκη, θα μας παίξει κάτι άλλο ή να κλείσουμε, τι θες?
0: Να κλείσουμε...
1: Παίξε κάτι άλλο, έλα, να κλείσουμε μουστά.
0: Ναι. Θα σας παίξω την Ομάντζα, ένα κομμάτι που το έπαιζα από μικρός και πάντα ήθελα να το μάθω καλά, έτσι, οπότε το έχω...
1: Τώρα σαν... το έχεις μάθει καλά, σίγουρα.
0: Ναι, το έχω περάσει κοντά. Είναι ένα κομμάτι, ναι, που το άκουγα στους διαδρόμους του Οδείου να το παίζει ο δάσκαλός μου και έλεγα θέλω να το μάθω αυτό. Μετά είχα επιθυμία να μάθω το Αστούριας, που το έμαθα και αυτό, αλλά αυτό θα σας παίξω την επόμενη φορά αυτό.
2: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Είναι πρόσκληση. Πρόσκληση, πρόκληση είναι αυτό.
3: Και ποιανού είναι η Ρωμάτα?
0: Ανώνυμος.
3: Ανώνυμος.
1: Εγώ θα φέρω όλα τα κλασικά όργανα εδώ πέρα να παίζουν. Τώρα έχω ενθουσιαστεί με το Μακή, γιατί έφερνα μόνο
3: και
1: παραδοσιακά.
3: Εγώ θα πω στην διαδικασία να κάνω έρευνα και να το πείσω ποιος είναι ο ανώνυμος που έχει γράψει αυτό το υπέροχο έργο.
1: Ναι, μπορείς να παίξεις και λίγο κλασικό βιολί κι εσύ και να
3: παίξεις
1: εδώ
3: ένα
1: κομμάτι. Να παίξετε ένα κομμάτι.
3: Κιθάρα βιολί.
0: Ναι. Ωραία. Τέλεια. Εγώ θα σας καληνύχτες με την κιθάρα μου.
4: Ναι, λοιπόν.

0: Συγχαρητήρια. Να σου πω και κάτι μπράβο, άλλο. Εγώ θα δυσκολευόμουν να πάω να παρακολουθήσω κάποιο γεγονός που να είναι ένα όργανο μόνο, ας πούμε, και να παρακολουθήσω κάποιες εκτελέσεις. Τώρα που έπαιξες εσύ εδώ, θα πηγαίνω σε όλα
1: τα σόλο.
0: Αλήθεια. Το θεωρούσα ότι ενδεχομένως θα μου προκαλέσει ότι δεν θα είναι κάτι ενδιαφέρον τόσο πολύ μουσικά, ας πούμε. Εντάξει, για να... δεν είμαι και κανένας άνθρωπος από το χώρο της μουσικής να μπορώ να κατανοώ και να... σαν κοινό απλό. Σαν κοινό απλό με γοήτευσε, σου λέω, και θα πηγαίνω να ακούω τέτοια. Αλήθεια, με κλασική κιθάρα και όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που έκανε σήμερα.
2: Πότε προγράμματισε τη συναυλία σου, Μάκη, για να έρθουμε να σας ακούσουμε?
3: Ναι, από το Σεπτέμβριο που έχουμε ετοιμάσει μια συναυλία στο 2 με κλασικές κιθάρες, θα έχετε πρόσκληση. Σίγουρα.
0: Θα ερχόμασταν και απρόσκλητοι. Λοιπόν, και νομίζω ότι κλείσαμε όσο πιο όμορφα γίνεται.
2: Ρομαντικά, με μια ρομάντζα.
0: Ναι, όλα τα τραγούδια ήταν. Όλες οι εκτελέσεις έβγαλαν αυτό το ρομαντισμό. Είναι το προσωπικό ύφος του Μάκη, με σεβασμό στην τεχνική λεπτομέρεια και στο είδος του κομματιού και στις απαιτήσεις της χρονικές της εποχής. Αυτά τα ξέρεις εσύ. Εγώ έβγαλα, εγώ εισέπραξα μία γλυκή.

0: κύτητα, ένα πολύ όμορφο συναισθηματισμό και θεωρώ και μια τεχνική αρτιότητα που ναι, αυτό βέβαια. Θα το επιβραβεύσει.
1: Αυτή είναι η αρχή, ναι. Η τεχνική εσύ. Είναι πολύ σημαντική.
2: Ναι. Και στο Αριστοτέλη θα δείτε και τα πιο δεξιοτεχνικά κομμάτια. Σήμερα ήταν πιο ακουστικό το πρόγραμμα.
1: Ναι. Ήταν δεξιοτεχνικά όμως ως προς το ύφος, Μάκη, ως προς την εκφραστικότητα.
0: Ακόμα και η επιλογή ήταν εύστοχη, γιατί ήξερες ότι έχεις ραδιόφωνο και πρέπει να παίξεις αυτά που είναι έβλεπτα στο κοινό. Αυτό δείχνει και μία καλλιτεχνική ευφυΐα. Θα μπορούσες να έρθεις εδώ και να κάνεις ένα πρελούδιο δεξιοτεχνίας, το οποίο όμως δεν θα αντιλαμβανόταν το κοινό σου. Έκανες αυτό που έπρεπε για τη χρονική στιγμή. Αυτό είναι ευφυΐα, να ξέρεις.
1: Ακριβώς. Γιατί
0: θα αναπληρώσεις μετά για όλα αυτά που έχω πει, να ξέρεις.
1: Θα μπορούσε να παίξει ένα έργο που θα διαρκούσε μισή ώρα.
0: Ναι. Θα είχαν φύγει όλοι εδώ οι ακροατές από τα ραδιόφωνο. Μα μου έκανε τρομερή εντύπωση που έπαιζε.
1: Ήταν τόσο όσο.
0: Λέω πολύ έξυπνη επιλογή από διάφορες περιόδους. Κομμάτια που μπορούν να ακουστούν έτσι στον κόσμο και να τους αγγίξουν.
1: Νομίζω παρουσίασε το όργανο με πολύ εύστοχο τρόπο.
0: Πολύ εύστοχο τρόπο.
3: Μπράβο.
1: Και εγώ τώρα σκέφτομαι μήπως να ξεκινήσω και μαθήματα κλασικής κιθάρας. Αν με δεχτεί ο Μάκης.
0: Εσύ να κάνεις κλασικό βιολί. Πού το έχεις να το. Δηλαδή, πρόσεξε Λαμπρογιάννη μου, καλό είναι αυτό που ξέρουμε να το συνεχίζουμε να μην το παρατάμε. Και μετά να πιάνουμε κάτι άλλο.
2: Όμως εγώ σας έχω εκφράσει ότι μετά την κιθάρα το αγαπημένο μου όργανο είναι το βιολί.
1: Οπότε εγώ θα κάνω βιολί στο Μάκη, ο Μάκης θα κάνει κιθάρα σε μένα.
3: Υπέροχα.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι βρε, αλλά πρέπει να κάνεις και κλασικό βιολί, να πες να σε ακούμε και στην κλασική σου, γιατί σε έχουμε συνηθίσει στο τέτοιο.
3: Και αυτό.
0: Ναι, γιατί όχι, αφού είναι μάθη τεχνική, άστινε και μα πεινάς πιάστινε. Σου εύχομαι να μην πεινάσεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Είπαμε να κλείσουμε λίγο πιο εύθυμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 5η 21, που θα κάνουμε εκπομπή για την αργία και ευελπιστούμε να μας ακούσετε αφού δεν θα δουλεύετε.
1: Μην την πάσεις κακίας.
0: Η αργία.
1: Έτσι λέγανε οι παλιοί.
0: Όχι, εδώ παράγουμε έργο καλλιτεχνικό, ποιοτικό και να κλείσουμε Λαμπρογιάννη επιτέλους.
3: Κλείσουμε καληνύχτα.
1: Καλώς σας
2: καλό βράδυ και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Aeonian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Aeonian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ξεψύχα. Είσαι μια σφαίρα πάνω στην καρδιά δεμένη. Μ' αγκαλιάζει με παρούτι και σκουριά.

μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία, μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.